μέση μέση σου βαστάς, στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι. Ωχ, πάμε δε νερό, δε βάνουνε στα χείλη πριν νυχτώσει. Στα χείλη πριν νυχτώσει να βγει φεγγάρι λαμπερό, το σύνθημα να δώσει.

Λύρες, λαούτα και βιολιά. Λύρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες, τόσο σύχουν.

Ανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάμπ.

Χρονής μαξούλι τα ταΐζει. Μαξούλι τα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει.

Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα, τόπος ευλοήμενος, και έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

Αχ, η σκέψη, η σκέψη μου ψενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

Δροσάπιδο του Μάη. Δροσάπιδο του Μάη, ποιος σε δε και δεν πέθυμα, σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος ώρας που ζούμε ομάδι, γιατί το κάνει ένα λεπτό ολόκληρο το βράδυ, λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τάχει λάψει.

σας είμαι. Όπα και μαγνητή σας είμαι. Άιντε και μαγνητή σας είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, χμαλωτή σας είμαι.

0: σπάσω και σε ειδώ γυναίκα ξέρω για στρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξέρω για στρα γίνομαι στο μπαλκόνι σου. Γίνομαι στο μπαλκόνι.

0: στιγμή γεννιέται. Σαν όνειρο μαγευτικό από μια στιγμή γεννιέται. Άιδες από μια στιγμή γεννιέται. Θα κι ο πόνος της καρδιάς. Θα κι ο πόνος της καρδιάς ποτέ δεν λησμονιέται.
1: Ερωτόκριτος

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας τη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει ο χωρίς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η ομορφάδα της στιγμής, το νόημα του κόσμου, επέρασε και στάθηκε στο πρόσωπό σου.

πουλίτσι σκοτεινιάς, ζαρά πουλίτσι σκοτεινιάς, τη συφοράς δελάλι. Τη συφοράς δελάλι το φοβερό σου μήνυμα, πώς θα το ακούσω πάλι.

ραϊδα βαριά. Ποιος ξέρει ζαραϊδα βαριά, κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

χείρι μου και κλάψε η ζαραπάλι. Και κλάψε η ζαραπάλι και τιμωσή με συφορά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει, και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανοίγει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως για ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγριοπούλη του βουνού, αντίχει και σε πιάσω. Θα σε κλειδώσω στο κλουβί να μην σε ξαναχάσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σταύρωσε κι αντί να πει όφου κοίτα έχω κάνει, ή πιασε ξύδι και χωλή στο στόμα και μου βάνει.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Από τα χωρίσαμε θέτω και δεν κοιμούμε. Γιατί το σφιχταγκάλιασμα που μου έκανες

0: Ερωτόκριτος.
1: Και δε με φτάνανε ετούτανά που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

0: Κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία. Κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια να πάει κάτω για να κάνω μαζί.

0: Αθήνα. 87,9.
1: Που πήγαινες καιρά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να είσαι μάνα μου να με καταλαβαίνεις. Να βρέχει ο θειός και εσύ φωτιά να έρθεις να με ζεσταίνεις. Να έρχεται η νύχτα η σκοτεινή να μου βαστά στο χέρι. Ως σαν το αρρωστάρι κοκοπέλι που ποφέρει.

0: Θεοτόκριτος.
1: Άσε ρωτήξει πώς περνώ στα ξένα χέρια που με πετσί φεγγάρι όμορφα, γιατί τη συλλογή.

0: Αυτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έρεμε πάλι η σκέψη μου στη ξενιθιά στον τόπο. Λογιάζει να απαντήξουμε, μα άδικο κάνει κόπο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σκόρπισες το δίληνο και στεναγμό στα χείλη. Δεν μπόρεσε για να μην δεις ποτέ θλιμμένο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανεγενής λεμονανθός απάνω στο στεφάνι, θα που χαλάλει η σταύρωση που ο σεβεντάς σου κάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα και ανακάτεχα, και πώς θα καταφέρνεις με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

έχει φίλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γη φίλος μυστικός μου, αχ, γη φίλος μυστικός μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Στον έρωτά σου εδίψασε η πεθυμιά μου πάλι και κάνει μες στο λιόπυρο τη σκέψη σου βρυσάλι.

Αϊδονιούς εξέδιψαι στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν

λάμψει απ' το φεγγάρι. Κι αν το όνομά της κάθε αυγή στο ρόδινο νεφέρα γράφουν για σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ την έχω καταργήσει, γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές γεμίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούζ, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό, ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά τον καρτέλ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σκατόβαϊ διπλεμένες.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Υπόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτήματα.

0: trajo morir.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λαβύριθος η αγάπη σου και μπήκα μα δεν βγαίνω. Το μύτο της επιστροφής έχεις εσύ κομμένο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
4: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Το πλουσιότερο της είμαι και το πιστεύω.
9: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
10: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
9: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
10: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
9: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
7: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή, καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: που είναι τα χρόνια τα παλιά που είχαμε στην πόρτα τα κλειδιά. Έλειπες όλη μέρα στην πόρτα τα κλειδιά. Και τη νύχτα στην πόρτα τα κλειδιά. Τώρα σειρματοπλέγματα, κάμερες, συναχερμούς, σκοπούς θα βάλουμε σε λίγο. Θαλαμοφύλακες. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία του Ιούλη, τον εφάγαμε σαν καρπούζι παγωμένο. Το Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστος. Πολύ καλό σημάδι. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Ελάτε στην παρέα μας. Να δροσιστείτε, να το ευχαριστηθείτε. Σήμερα εορτάζει. Α, του Αγίου Παντελεήμονα. Μάλιστα. Παντελεήμον, Παντελεήμονας, Παντελής. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ακούει η κυβέρνηση. Ο Παντέλος, Παντελίτσα, ωραία. Παντελεούσα. Άμα γιορτάζετε, μπράβο σας και χρόνια πολλά. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τέσσερις συλλήψεις στο Ρέθυμνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας 79χρονου το Σεπτέμβριο του 24. Συνελήφθη 41χρονο στο Ηράκλειο για κοκαίνη. Χανιά, τροχιός στις Βρύσες με επιχείρηση απεκλωβισμού που έγινε από την πυροσβεστική και δύο τραυματίες. Δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά παραμένει διασωληνωμένο στη μέθ του Παγνή. Μάταλα Δήμου Φεστού συνελήφθη 36χρονος με κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ναρκωτικά χάπια. Σφακιά, νέα χρηματοδότηση 490.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας. Χανιά Silver Alert για 75χρονη που πήγε στην εκκλησία και δεν επέστρεψε ποτέ. Εξαφανίστηκε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη γενικά μια χαρά ο καιρός, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε μαντινάδες για τα μάτια που μας κάνουν κομμάτια. Χθες δεν ήταν της Αγίας Παρασκευής που θεωρείται και προστατήδα των ματιών. Ναι. Για τα μάτια να πούμε. 28-92-053-500. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα, γεια σου Γιάννη στα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Στέλλα Χρυσαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα να περάσεις. Καλές διακοπές. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι, λέει, πρωταθλήτρια στην αύξηση των κρατήσεων, όχι μόνο για Airbnb και ξενοδοχεία, και στις υπηρεσίες, λέει, ομορφιάς και ευεξίας. Μάη και Ιούνι, χαμός γίνεται. Άνοδος 13,75%. Έχουμε άνοδο στα πεντικιούρ και τα μανικιούρ. Πού θα πας διακοπές άμα δεν έχεις φτιάξει τα νύχια? Να κάτσεις στο σπίτι σου. Θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία ομορφιάς. Κοίτα ψαλίδα, ρε. Πώς είναι στο μαλλί σου, άβαφο? Έχει ανέβει και το κομμωτήριο 11,3. Και οι νυχούδες έχουν ανέβει. Και το μακιγιάζ έχει ανέβει. Καλά, έχουμε και πολλούς γάμους. Σου λέει η νύφη, πρέπει να είμαι στο γάμο, στα καλύτερά μου. Μην τυχόν και φύγει ο γαμπρός και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γι' αυτό οι νύφες ετοιμάζονται 2 εβδομάδες πριν. Κορίτσια, να προσέχετε και μετά το γάμο, όχι μόνο πριν το γάμο. Άντε μην σ' αρχίσω τώρα. Στο καλό. Και οι γαμπροί το ίδιο, μην λέμε μόνο για τις γυναίκες. Η τάση, λέει, αυτή επιβεβαιώνεται ότι η προσωπική, λέει, περιποίηση εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες καταναλωτικές δαπάνες πριν από τις θερινές διακοπές. Λογικό δεν είναι, πας διακοπές και θες να βρεις γαμπρό. Λες, δεν έχω βρει γαμπρό, πώς θα γίνει? Θα πας κομμωτήριο, θα πας μανικιούρ, θα πας πεντικιούρ, θα βάλεις και λίγο στα μαγουλάκια τη βάζουν, τέλος πάντων. Άντε να κάνεις και ένα γυαλουρονικό, κάνα τραβηγματάκι από εδώ από εκεί. Να ο γαμπρός, στο πιάτο! Σαν το χταποδάκι, το ξυδάτο. Κάνει και στίχο, ε. Ο γαμπρός στο πιάτο σαν το χταποδάκι το ξυδάτο. Καλή όρεξη.

Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλή εβδομάδα Νικολή. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι τα χείλη σου δεν μπουν, τα μάτια θα το πούνε. Γιατί δεν είναι εύκολο σε εκείνα να κρυφτούνε. Είναι λίμα την αδάτη Στέλλας Κρυσογάκη. Γεια σου Άννα, γεια σου Νίκο. Θα σας φακελώσουμε. Χρέση εφορία, εύκολα Δήμου λέει σε ένα φάκελο θα είναι. Σε ένα ψηφιακό φάκελο να ξέρουμε εμείς στην κυβέρνηση ποιος είναι ο πανταξής, ποιος χρωστάει, ποιος δεν χρωστάει, ποιος είναι ο καλοπληρωτής, ποιος είναι ο κακοπληρωτής. Να τον συγκυρίσουμε, να τον πιάσουμε από το αυτή. Λοιπόν, θα σας φακελώσουμε, λέει τουλάχιστον το δημοσίευμα. Θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός φάκελος και θα είναι μέσα όλα τα χρέη σου. Να γνωρίζουμε τι καπνό φουμάρεις. Ο φάκελος, λέει αυτός ο ηλεκτρονικός, θα συγκεντρώνει μέσα όλες τις οφειλές σου σε εφορία. Χρωστάς, τάκ, θα το βλέπουμε μέσα εμείς. Στον ΕΦΚΑ χρωστάς, θα το βλέπουμε. Στους Δήμους χρωστάς, θα το βλέπουμε. Βάλε, προτείνω να βάλετε και τον μπακάλι, το μανάβι, το κρεοπόλι, τα ρεύματα, ό,τι υπάρχει, όλα να μπουν μέσα στο φάκελο. Μετά θα του βάλω φωτιά. Να καούνε τα χρέη. Διευκολύνει, λέει, τους πολίτες να παρακολουθούν τα χρέη τους. Ε, τι ωραία. Θα είσαι στην παραλία, λες κάτσε να δω τι χρέη έχω. Θα ανοίγεις την εφαρμογή, θα μπαίνεις μέσα. Πω, πω, υπέροχα. Χρωστάω στην εφορία 7.500 ευρώ, χρωστάω στον ΕΦΚΑ 20.000 ευρώ και στο Δήμο 3.000 ευρώ. Και θα κάνεις στην εφορία να μετράς τα χρέη σου. Έτσι να περνάει και η ώρα τέλος πάντων, γιατί τι να κάνεις τόσες ώρες. Να λιάζεσαι. Να κάτσεις, να μετράς. Καλημέρα! Προτείνω στην κυβέρνηση όποιος χρωστάει πολλά να μην πάει διακοπές. Θα βάλουμε βουλοκαίρι στις πόρτες, θα σε κλειδώσουμε μέσα. Μου χρωστάει 20.000 ευρώ και πας διακοπές, πού πας, ρε Καραμήτρο. Ξυπόλυτο στην παραλία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωρό. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 27 του Ιούλη. Ακούσαμε Χρυσάνθο Μακράκη σαν το πουλί στο χώμα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. 8, 7, 9, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8. Θα πούμε μαντινάτες για τα μάτια. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσια. Να σε καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Κώστα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήντα μάθαμε, ήντα ακούσαμε τι γίνεται στη χώρα. Συνελήφθη επαυτοφόρο διαγρήκτης που έσπασε παράθυρο αυτοκινήτου στην Ομόνια. Τον πιάσαμε στα πράσα. Εύρος, συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες γεωταχή. Πού τους έβαλε όλους? Αν είναι το αυτοκίνητο που έχει στη φωτογραφία, βλέπω εδώ, πού μπήκαν 11 άτομα μέσα? Ταυτοποιήθηκαν οι δύο 19χρονοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου στον Δεδροπόταμο. Στην Κέρκυρα, φωτιά σε απορριμματοφόρο από αναμένα κάρβουνα που πέταξαν ασυνείδητοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχουμε δει και άλλες φορές και στην Κρήτη έχει γίνει. Κάνει ο άλλος μπάρμπεκιου, ωραία. Και μετά πετά τις τάχτες και τα κάρβουνα στον κάδο. Δηλαδή πόσο μυαλό. Μπράβο, έτσι. Σκεφτόμαστε και λιγάκι, γι' αυτό μας το έδωσε ο Θεός, αλλιώς. Καταδίωξη στο αντίριο, ο οδηγός εμβόλησε περιπολικό. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Απρόπτω σε γάμο στο Βόλο, ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Ευτυχώς μετά μια χαρά ήτανε. Θέλει τρέξιμο ο γάμος, άντε ετοιμασίες, άντε να πάνε όλα καλά. Άγχος είναι, ο γάμος είναι άγχος. Τι πάτε και παντρεύεστε? Αγχώνει την νύφη, αγχώνει το γαμπρός. Πήγαινε εκεί σε ένα κλεισάκι με δύο άτομα και ένα παπά και τελείωσε. Ηλικιωμένος στο Βόλο βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία.

Παιδιά, η υπομονή και η επιμονή ανταμείβεται. Και μη χειρότερα, παιδιά, δεν πάμε καλά. Είδαμε στον Αλφα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κλέψανε το αλλού το αυτοκίνητο, καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν είχε καινούργιο αγροτικό, πήρε, δεν προλάβαινε να του πάρει, να του βάλει πινακίδες. Και το κλέψανε στο γαλάτσι. Το πήρε, λέει, για τις ελιές το χειμώνα. Σου λέει να πάρω ένα αγροτικό, να έχω να κουβαλώ τις ελιές. Ναι. Το περίεργο δεν είναι ότι το κλέψανε. Το περίεργο είναι ότι οι κλέφτες καταφέρανε και ξεπεράσανε όλα τα εμπόδια. Γιατί ο ιδιοκτήτης το είχε, λέει, παρκάρι, χωρίς βενζίνη, χωρίς μπαταρία, γιατί φοβόταν ότι θα το κλέψουνε, και όμως το πήρανε. Πήγανε, λέει, να το πάρουν, αυτός είχε βγάλει την μπαταρία, αυτοί το καταλάβανε, σου λέει, ωραία. Και φύγανε και γυρίσανε οι ληστές με μια μπαταρία. Σου λέει, δεν έχει μπαταρία, θα φέρουμε εμείς μπαταρία. Πήγανε, γυρίσανε, δεν είχε βενζίνη, θα του βάλουμε εμείς βενζίνη, τσουκ. Ο ιδιοκτήτης, λέει, του αγροτικού μηχανικού αυτοκινήτου στο επάγγελμα, ο οποίος το είχε αγοράσει. Το όχημα ήταν χωρίς βενζίνη, το είχε παρκάρει χωρίς βενζίνη, είχε βγάλει την μπαταρία και τα μπουζοκαλώδια, τα είχε βγάλει και αυτά. Και εκτός από αυτά είχε βάλει και ειδικό αντικλεπτικό μπαστούνι, το οποίο κλείδωνε το τιμόνι και το φρένο. Όλα αυτά. Βενζίνη δεν είχε, μπαταρία δεν είχε, τα μπουζοκαλώδια τα είχε βγάλει, είχε βάλει αντικλεπτικό μπαστούνι και όμως το πήρανε πάλι. Έλεος, τι άλλο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, να βγάλει τον κινητήρα, να το βάλει στην κρεβατοκάμερά του, και πήγανε και το πήρανε. Δεν υπάρχει σωτηρία, με υπομονή, επιμονή, σιγά σιγά πάει το αγροτικό. Ούτε πινακίδες δεν είχαν προλάβει να του βάλουμε καινούριο αυτοκίνητο.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Ευαγγελία Γιαμιτζάκη, καλημέρα στο

0: Ωραία, Θέμνος, καλή εβδομάδα να έχεις. Να πιούμε και τον καφέ το Ρεθεμνιώτικο. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίδιο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μερών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίδιο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μερών. Πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει πέρσι, πρόπερσι. Που είχαμε πάρει στην Κεφαλονιά. Αυτό με τη βάρκα, ας το θυμηθούμε. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, Λέκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Ποιος είναι?
0: Έλα, Λέκο, που σου είχα φέρει τη βάρκα, ο Γιώργος είμαι, ο Κοζάκης, από το Σαρακίνικο. Βρε, εσύ, δεν ξέρω, μου βάνει νερό μέσα. Μετά μου είχε κάνει τη συντήρηση που σου είχα φέρει τη βάρκα, τον Άγιο Μινά. Μου βάνει η βάρκα νερό.
1: Ωραία, σύντεχνε, περίμενε, πήρε φορά πολύ. Περίμενε, ρε, σύντεχνε, γιατί έχουμε προβλήματα εδώ πέρα.
0: Ναι, πες μου.
1: Κάποιος σε συντύπησε, δεν μπορεί να παίζει βάρκα έτσι νερό, αποκλείεται.
0: Όχι, παιδί μου, βάνει βάρκα νερό και κουβαλώ τις τουρίστες. Και την άλλη μέρα ο άλλος με το κουβά έβγανε όξο το νερό. Είχα φύγει και πήγαινα στο Σαρακίνικο. Πήγα και στο κακό Λαγκάδι. Ο κακός μου ο καιρός. Δεν κατέχω να την ξαναφέρω.
1: Ωραία, παρέστε, δεν περίμενε γιατί κάτι λάθος έχει γίνει εδώ πέρα. Περίμενε, μωρέ, περίμενε να μιλήσουμε, μωρέ. Ποιον
0: έχει
1: πάρει?
0: Έλα.
1: Ποιον έχει πάρει?
0: Τον Αλέκο. Ο Αλέκος δεν είσαι, ο Καβαδίας. Άλλο πήρα.
1: Ναι.
0: Εσύ ο Αλέκο. Έλα, ρε, Αλέκο. Δεν θυμάσαι που πιάμε, είχε βάλει κάτι ούζα και τα πιάμε.
1: Ωραία, τα θυμάμαι τα ούζα, τα βάρκα δεν θυμάμαι.
0: Τη βάρκα δεν θυμάσαι? Γι' αυτό,
1: ναι.
0: Γι' αυτό ετρύπησε. Εμέθησες μου φαίνεται και μου τρύπησες τη βάρκα. Λέγατε έχω να με αποζημιώσεις.
1: Ποιος είσαι, μωρέ, λέγε, μωρέ.
0: Εγώ, παιδί μου, με πιει τα ούζα στην παραλία.
1: Μάμε, ωραία, έχω πιει πολλά ούζα στις μέρες, αλλά δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Ποιο, από ποια περιοχή παίρνεις?
0: Εγώ, από το Σαρακίνικο, μπρε, εσύ, μπας και είσαι μεθύεση και μου τρύπησες τη βάρκα.
1: Έχω το τρυπάκι μαζί μου πάντα για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν το τρύπησα τη δικιά σου βάρκα.
0: Μπορώ να τη φέρω, έχει κίνηση, αν τη φτιάξεις.
1: Κίνηση έχουμε και φέρτηνε, αλλά είμαι μακριά από σένα από το Σαρακίνικο τώρα.
0: Παναγία μου, είχα και την πεθερά μου την άλλη μέρα τη Μελπομένη και παραλίγο να πνιγεί. Την είχα πάει βόλτα. Α, στο καλό. Τέλος πάντων, έλα σπο. Έλα σπο. Φίλε Αλέκο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, έχεις γενέθλια, μου είπε ο φίλος σου ο Γιάννης, ο Βλαχάτος. Να σε πάρουμε τηλέφωνο από την Κρήτη είμαι.
1: Ωραία, είναι. Ότι είσαι από την Κρήτη φαίνεται, δεν χρειάζεται εδώ όμως.
0: Από πού φαίνεται, μυρίζει ρακί το στόμα μου, ε?
1: Να είσαι καλά, παιδί μου, πάντα, όποιος να είσαι.
0: Ο Γιάννης μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο για τα γενέθλιά σου, Αλέκο, και...
1: Μα τα ποδιέ όλος μέσα του...
0: Να κεράς, λέει, τσίπουρα, η τάχης.
1: Ό,τι θέλεις, έλα από εδώ, γένια σου, έλα από εδώ.
0: Εγώ θα πάρω τη βάρκα και έρχομαι. Καλημέρα.
1: Ναι, έλα, καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούζ, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό, ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά τον καρτέλ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
6: Runner και Tronics.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα 27 του Ιούλη. Καλή εβδομάδα. Έχουμε πάρει φόρα για τον Αύγουστο. Καλέ μου μήνα. Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Να σου δύο φορές το χρόνο. Τρεις, τέσσερις. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα παντού. Να στείλουμε καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση. Καλή δουλειά στους υπόλοιπους. Ξανά χρόνια πολλά του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα. Παντελεήμον, Παντελίτσα, Παντελής.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε γρήγορα στην Κρήτη. Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, Ιούλιος με 1,2 εκατομμύρια αφήξεις. Χαμός, μια πόλη φτάνει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης κάθε Σαββατοκύριακο. Εθνική Πόλο Αντρών, ιστορική επιτυχία με την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Πολλά συγχαρητήρια. Παιδική παχυσαρκία, πρώτη η Κρήτη σε όλη την Ελλάδα. Φταίνε οι μανάδες και οι γιαγιάδες. Φάει είναι η δυναμή σου, φάει, φάει, φάει, να. Έχει σημασία βέβαια και τι τρώμε, όχι μόνο πόσο τρώμε. Σπύρος Μπαλαντίνος, το κλειδί στον τουρισμό είναι η επιστροφή στους μπουμποριστούς χοχλίους. Πολύ σωστά. Τι θα έρθει ο τουρίστας να φάει στην Κρήτη, σνίτσελ? Να φάει τοπικά πράγματα, παιδί μου. Χοχλίους μπουμποριστούς. Να γλύφει και τα δάχτυλά του. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου μετά τις νέες συλλήψεις στα Χανιά. Ντόμινο νέων αποκαλύψεων για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πέρσι στα Χανιά. Στο κέντρο των Χανίων κυκλοφοριακό χάος. Απελπιστικές εικόνες, λέει το Σάββατο. Ανατολή ευνηδιαστική επίσκεψη σε μουσείο και Σπιναλόγκα από την Γενική Γραμματεία του ΙΠΟ, του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τοπικά site. Πάμε heraklionews.gr. Κρήτη στον ανακριτή, σήμερα ιατροδικαστής και τοξικολόγος, το μικροσκόπιο και η υπόθεση Μανιουδάκη. Ζεστό χρήμα στους αγρότες, πληρωμή 42,2 εκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ μέχρι 31 του Ιούλη. Τρόμος η Κρήτη, μπράβη της μαφίας, έκανε τόπι στο ξύλο άντρα μπροστά σε έντρομους πελάτες, αν λέει το βίντεο που κυκλοφορεί. Πάμε κρυταλεπτά.gr. Χειροπέδεσε 36χρονο στη Μεσαρά, στα Μάταλα. Του βρήκανε σοκολάτα, κάναβης, χάπια. Χαμός σε πτήση από Ηράκλειο για Παρίσι. Συνελήφθη, λέει, 46χρονη Γαλλίδα. Τα έβαλε με επιβάτες και προσωπικό και κατέληξε με χειροπέδες. Αυτή είναι αυτό που λένε, τις φταίγανε όλα. Όλοι τις φταίνε. Ηράκλειο, σε βάζω με το ρύζι, έκρυβε την κοκαίνη. Το ρύζι, παιδί μου, το βάζουνε στα γεμιστά, σε ντολμάδες, όχι με κοκαίνη. Ρε Θύμνο, ξεχνιάσκει η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας κτηνοτρόφου. Έξι οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους δικαστική υπάλληλος. Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 31 του μηνός στην Ψαρή, Φοράδα. Πολύ αρχιερατικό μνημόσυνο για τα 20 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου. Flash.gr, Silver Alert για 75χρονη, πήγε στην εκκλησία και δεν επέστρεψε, εξαφανίστηκε 23 του Ιούλη. Νέα χρηματοδότηση 490.000 ευρώ για την αγροτική οδοπία στον Δήμο Σφακίων. Στη Σούδα τα 7 μήνα όπλα ηλεκτρονικού πολέμου, τον ΙΠ. Φυλακές Χανίων, μόλις 55 σοφρονιστικοί υπάλληλοι για 800 κρατούμενους σε μια φυλακή που χωρά 600.

Καλημέρα, καλημέρα! Φίλε Μανώλη, καλημέρα! Καλή εβδομάδα! Γιάννη, κοκολάκι, κοκαλάκι. Καλημέρα στην Κο! Καλημέρα, Δέσποινα! Καλημέρα στην φίλη μας την Μέρη. Τα είπαμε όλα, θα δείξει. Εκτείναξη λέει της Νέας Δημοκρατίας. Πύραυλος η Νέα Δημοκρατία. Σε νέα δημοσκόπηση της ΜΑΚ τουλάχιστον. Τρίβουνε τα μάτια τους. 30,8 ανεβαίνει. Σου λέει πως τα καταφέραμε έτσι. Δηλαδή μπράβο μας. Χέρι χέρι με την ακρίβεια, χέρι χέρι. Τα καλύτερα θα φέρει και αυτό το καλοκαίρι. Σταθερά στο συν 30 Ινουδού. Ετοιμαστείτε για άλλα 4 χρόνια στον παράδεισο. Την άνοιξη λέει θα έχουμε εκλογές, μάλλον. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Και βγήκε και ο Πρωθυπουργός, λέει έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Έτσι να πάτε διακοπές. Με 10 λεπτά ένα λίτρο. Πω, θα ξεκινήσω με το αυτοκίνητο, θα φτάσω Βόρειο Πόλο. Με 10 λεπτά ένα λίτρο έκπτωση. Πω, θα κάνω πάρτι. Συνολική έκπτωση λέει στα 15 λεπτά. Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε. Τι θέλετε τώρα εσείς? Θα δώσουμε άντε και ένα παγωτάκι για τις ζέστες. Μία βεντάλια, άντε και λίγο αντιλιακό. Άντε και ένα καπέλο με το σήμα της, του κόμματος. Παλιά δίνανε τα κόμματα παρεκολογικά. Δίνανε καπέλα, μπλούζες, μπρελόκ, αφίσες. Δίνανε παλιά τα κόμματα, ωραία πράγματα. Τώρα χρωστάνε. Χρεωθήκανε, χρωστάνε περίπου μισό δις. Πόσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία? Τα μπρελόκ φταίνε. Και αφισοκολλήσεις. Παίξε μου χίλιες μαχαιριές.

Ματινάδες για τα μάτια να πούμε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. 2892-053-500. Να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε και με Μανώλη Καρπουζάκη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη παντού. Μην έχουμε παράπονα. Και εκτός να στείλουμε. Και εκτός Milky Way. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά 93,8.

0: Ήλιος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Το πλουσιότερο της γης είμαι και το πιστεύω. πω.
8: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
7: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
8: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
7: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
8: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
7: Αφού δεν κάνω με χωριό.
8: Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
7: Εγώ θα κάνω τα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλο το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 27 του Ιούλη. Στον αέρα είμαστε. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό ρεύμα στα Χανιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νοτό. Μέρη, καλημέρα. Γεια σου Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Μπράβο στην Εθνική Πόλο Αντρών. Νίκησε 15-14 την Ουγγαρία. Παγκόσμια η εθνική μας. Τα κατάφερε. Πρώτη στον κόσμο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Απίστευτο Τεντόγλου, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ 8.66 στο μήκος. Κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Πρώτη δύναμη Ελλάδα στο παγκόσμιο K23 κοπηλασίας, ξεπέρασε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Μεγάλη Βρετανία. Πολύ καλά πήγε το Σαββατοκύριακο, βλέπω. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός, ο Αντρέ Λουίς, λέει κοντά στην Kansas City με μεταγραφή ρεκόρ 19 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά. Τι χρήμα υπάρχει και κυκλοφορεί. Η Real Madrid της έδωσε λέει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Διομαντέ από τη Λειψία. Πολύ χρήμα. Σε φιλικό η ΑΕΚ, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3, φιλική νίκη με ανατροπή και 2 γκολ του Βάργα. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport με Βάργα και Μέταλλο λέει για την ΑΕΚ στο φιλικό. Παγκόσμια υπερδύναμη, υπέροχη εθνική αντρών επιτέλους στο Everest του Πόλου. Βούλιαξε τη Μεγάλη Ουγγαρία 15-14 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Sport Day στη στέγη του κόσμου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Έγινε Λούις, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8.66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Το τσάτουμα. Καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, εθισμένη στις νίκες, λέει για την ΑΕΚ 2-3 στο φιλικό επί της Τσβόλε. Δύο μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα λέει θα μπορώ να χαμογελάω για τις δύο μεταγραφές, είπε ο Νικολίτς. Φως πλανήτης Ελλάδα, η εθνική αντρών στην κορυφή του κόσμου. Κόκκινος πρωταθλητής φέρνει γκολτζή. Ο Ταρέμι έτοιμος για Βραζιλία, λέει ο Ιρανός. Και για νέο φορ ο Θρύλος. Μάλιστα.

0: ταυτότητα θα πάω στο εξωτερικό. Ναι, αλλά το ταμείο είναι μείον. Πώς θα πάω στο εξωτερικό? Δεν ξέρω, έχω πέσει σε δίλημα. Θα βγάλω καινούργια ταυτότητα για να πάω στο εξωτερικό. Αλλά ο λογαριασμός μου είναι άδειος. Άρα, για ποιο λόγο να βγάλω την καινούργια ταυτότητα αφού δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό? Έχω μπερδευτεί. Κρατάμε τις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες. Μας θυμίζουν τα παιδικά χρόνια. Εμένα γράφει μαθητής λυκείου. Μια χαρά είναι παλαινή. Κιμήλιο. Μεγάλης αξίας. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία την παλιά στην καινούργια ταυτότητα? Όχι, πρέπει να βγάλουμε καινούργιες φωτογραφίες. Φίλτρα επιτρέπονται στις νέες ταυτότητες? Να φύγουν κάτι ρητίδες, κάτι τόνα, κάτι τάλο? Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται. Το Instagram έχει κάτι ωραία φίλτρα. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να δούμε που θα πάμε. Για την ώρα στο εξωτερικό δεν πάμε. Άντρα, πάμε στην διπλανή παραλία και κάνα καφενείο. Πάμε, πάμε, τι θα θυμηθούμε. Α, να το, ωραία. Να θυμηθούμε, νομίζω πέρσι τέτοια εποχή ήταν που μας είπατε, αγαπημένες ακροάτριες μαντινάδες, για το βασιλικό!
1: Φωτίζω και σκαλίζω σε, δουλεύω βασιλικέ μου. Τέτοια ομορφιά και άρωμα δεν έχω δει ποτέ μου. Δουλεύω βασιλικάκι μου, στολίδι του σπιτιού μου. Μου έκλεψε τα όνειρα και τη χαρά του νου μου. Επίτεψε βασιλικό και δυο καρνάδες τζόλες. Μα ξεχωρίζεις τ' άρωμα βασιλικέ μου απ' όλες.
2: Σε θα σου πω, εσύ είσαι ο βασιλικός και γόδρωσα στα λίδα και κάθισα στα φύλλα σου τη μυρωδιά σου επήρα. Με μια σταγόνα γέλιο σου τα άρωμα που βγάζεις μοιάζουνε του βασιλικού και με ενθουσιάζεις. Ένα σγουρό βασιλικό με δάκρυα ποτίζω κι αν τον εδώ να μαραθεί θα πάψω να ελπίζω. Ένα σγουρό βασιλικό έχω στο παραθύρι και σου τον εμελέτησα και χέρι δεν του αγγίζει. Το άρωμα του βασιλικού έβαλε στο κορμί σου σαν τον παξέμο σκοβολάκι η αναπνοή σου.
3: Απονομής βασιλικό όνομα έχεις πάρει και απάνω σου μοσκοβολά τιμίου σταυρού η χάρη. Θελάσουνε βασιλικός στα αυτή μου να σε βάνω και τη δική σου ευωδιά από πάνω μου να βγάνω. Σαν το σγουρό βασιλικό που γλυκομυρίζει ανεφιλιά η καρδούλα μου ότε σε αντικρίζει. Σαν το σγουρό βασιλικό μοιάζουνε τα μαλλιάτζι και όλη η γης μοσκοβολά μέσα από τα κουρλιάτζι. Στον αστιανό της αγάπης σου άσε με να καθίσω σαν το σγουρό βασιλικό στην πόρτα σου να ανθίσω. Ένα κλαδί βασιλικό βαστό στη μια μου χέρα κι όπως λιγάτσι ευωδιές σκορπίζει στον αέρα. Με μέθησε βασιλικέ η μυρωδιά σου πάλι και δε μισεύγει η μυρωδιά ό,τι κι αν έχω βάλει. Βασιλικός και αγιόκλημα φυτρώνει στην καρδιά μου ότε σε αντικρίζουνε τα μάτια τα δικά μου.
2: Σγουρό βασιλικάκι μου λέει, να σε έχα στην αυλή μου, τη μυρωδιά σου να περνά, να κλείσω την πληγή μου. Βασιλικέ πλατήφιλε, σαραντακλώναράτε, ζηλεύω που σ' αγαπά, πως θέτει και τσιμάτε. Βασιλικό πλατήφιλο να βάνεις τα μαλλιά σου, να νεστοράς έτσι τσερούς απού μου ναι κοντά σου. Πέρα στην πέρα γειτονιά εις του χωριού την άκρα έτσι έχω ένα βασιλικό σε μια ζαλένια γλάστρα.
4: Το κήπο μου λέει τρεις βασιλικούς και μια μαργαρίτα και τα φωτίζω κάθε πρωί και φεύγει μου η πίκρα. Έχω στο κήπο της καρδιάς βασιλικό και κρίνω και όλο το αίμα στην καρδιά τη ρίζα σου στο χήνο. Βασιλικό λέει στο κήπο μου ποτίζω να μεγαλώσω μα το μαραίνει ο στεναγμός που βγάζω κάθε τόσο.
5: Λοιπόν, θα πω μια παλιά μαντινάδα που την λέγανε παλιά, παλιά είπα η γέρη, το βασιλικό, τον καντιφέ και το αρισμαρί ήθελα κόψουν επειδή μυρίζαν να βάλουν στα αυτίδο σου. Και έλεγε λοιπόν αυτός ο θείος μου, άμα θέλα πιει καμιά γκούπα, λέει βασιλικό και αρισμαρί δεν βάνω πιο στα αυτί μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου.
6: Αγιόκλημα βασιλικό, διόσμο και μαντζουράνα, βρήκε στον τίμιο σταυρό του Κωνσταντίνου η μάνα.
7: Βασιλικέ

κατήφιλε και μοσκομυρισμένε. Ιντάσεις και μαράθηκες και αστήμησες καημένε. Ποιος σου δω και την αφορμή να έρθει σε τέτοιο χάλι. Να πέφτουνε τα φύλλα σου ψυχάλι και ψυχάλι. Μα εγώ θα δέσω τη καρδιά στο αίμα κατά πότη. Στη ρίζε σου την ομορφιά να ξαναβρεις την πρώτη. Και σαν και πρώτα θα γεννείς και πιο καλός ακόμα. Γιατί τη σκέψη μου συχνά θα σου τη βάνω χώμα. Και για τα εγγόνια μου που έχω μια, στα δυο βασιλικάκια μου ο θειός να τα φυλάει. Να ανθούνε, να μυρίζουνε ως αντζαθούς.

Θανάσης Κορδαλός, βασιλικό στην πόρτα σου. Σήμερα μαντινάρις για τα μάτια. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα 27 του Ιούλη. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές για κάθε στιγμή της ζωής μας. Ξεχωρίζουμε με όμορφα κοσμήματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Τόνια Αντωνίου με τις όμορφες αγιογραφίες. Βλέπω τον Άγιο Παντελεήμονα να πάει φτιάξει. Μπράβο Τόνια. Καλή εβδομάδα να έχεις. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10. Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση 1.58. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
19: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

φαίνεται. Μανώλης Κονταρός, εμένα ο πατέρας μου. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Πάγιο Ιούλιος. Λίγο πριν ακούσαμε και Στέφανο Βορδόνη, χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Έχεις κάνει στον άλλο χίλια καλά. Πα, χαμός, ευεργησίες και δεν του κάνεις ένα χατήρι. Θα πιάσει το ένα που δεν του έκανες και θα σε κάνει άνω κάτω. Συμβαίνουν και αυτά. Μαντινάτες να πούμε για τα μάτια που μας κάνουν κομμάτια ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Ή την καλημέρα σας. Χρόνια πολλά ξανά να πούμε σήμερα του Αγίου Πατρέα Ήμωνα.

0: Καλημέρα. Γεια σου, φίλε Γιώργο Σημειανάκη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, Γιώργο. Παγώνα σε Βιονουδάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Τέσσερις συλλήψεις στο Ρέθυμνο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 79χρονου που είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 24. Συνελήφθη 41χρονο στο Ηράκλειο για κοκαίνη. Χανιά τροχιό στις βρύσες με απεγκλωβισμό από την πυροσβεστική, δύο τραυματίες. Δίχρον αγοράκι ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά, παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή. Ματαλαδί μου φεστού, συνελήφθη 36χρονος με κάναβη σε μορφή σοκολάτας και ναρκωτικά χάπια. Σφακιά νέα χρηματοδότηση 490.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας. Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθηκε η μητέρα της. Και στη Σιτία, στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο ανήλικα κορίτσια συνελήφθηκαν οι γονείς τους. Χάνια Silver Alert για την 75χρονη που πήγε στην εκκλησία και δεν επέστρεψε, αγνοείται από τις 23 του Ιούλη.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και προς καιρό τοπικά 6, θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε και ο Μασοκάλι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα μας.
0: Γεια σου Στέλλα, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι Μανώλη, εσύ?
0: Πάντα καλά σε τα ψηλά βουνά. Ωχ, σε χάσαμε, κάνει... Έλα, δεν έχει σήμα. Σήμα καμπάνα.
1: Χρόνια πολλά λέω στους εορτάζοντες.
0: Ακουγόσουν σαν το ρομπότ λίγο, αλλά τώρα πιάνει γράμμη πάλι.
1: Πάλι!
0: Ναι,
1: θα
0: ναι, ναι,
1: το όνομα
0: ναι, ναι.
1: με το ρομπότ, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν έχει, δεν έχει ναι. καλό σήμα συμβόρους.
1: Με σαποτά, ναι, μάλλον, μάλλον.
0: Να μετακομίσει καμιά πλαγιά.
1: Θα πάω αλλού. Λοιπόν, σήμερα η εκκλησία μας θυμάται τον Άγιο Παντελεήμονο και θα σας πω κι εγώ μία ρήμα για εκείνον.
0: Ευχαρίστω, να... κάτσε να δούμε, σε λεπτό να δω.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ελπίζω στην πορεία να μην σε χάσουμε. Πάμε.
1: Θα το πω 10 φορές.
0: Ωραία, φύγαμε. Πάμε στην πρώτη.
1: Άγιε Παντελεήμονα, γιατρέ των πονεμένων, θεράποντα των άρρωστων και των βασανισμένων, την Άγια εικόνα σου πολύ γονατισμένη, 27 του Ιουλίου σούλη την οικουμένη, με πίστη και ευλάβεια δοξάζουν το όνομά σου και δέχονται εγκάρδια πάντα το θέλημά σου. Στι δύσκολες τι ώρες τους είσαι η παρηγοριά τους, Άγιε Παντελεήμονα στην οικογένειά τους. Στα ορφανά γίνε εσύ πατέρας και προστάτης, στι πονεμένους σύντροφος φτωχών συμπαραστάτης. Σε κάθε μάνα που πονά και κλαίγει το παιδίζει, δίνε ελπίδα ουράνια να εφραθεί ψυχίζει. Στον άνθρωπο που αμοναχώς παλεύγει με τον πόνο, κράσχε τη χέρα του σφιχτά, μην τον αφήνεις μόνο. Άγιε Παντελεήμονα, γιούλους να μεσητεύγεις και από τι ασθένειες να μας εθεραπεύγεις.
0: Ωραία. Πολύ όμορφο.
1: Καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές.
0: Ακούσει και όλο καθαρά. Εντάξει, μια χαρά. Στέλλα, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε σίγουροι. Θα πάρω δεύτερη.
0: Θα το τσεκάρω σε λίγο. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πώς περνάς Τόνια, πώς πάει το καλοκαίρι?
2: Πάρα πολύ καλά, περνάμε, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Πάει κι αυτός.
2: Να μπούμε και στον Αύγουστο να δούμε τι καλά θα μας φέρει.
0: Έτσι.
2: Να χαιρετήσω τη στελίτσα μας που άκουσα. Στελίτσα μου, θέλω να σε πάντα καλά και να έχεις καλή ευθεριά του δρόμου. Να πω καλημέρα μου στο Χαράμπι, στο Κουτσόνα, στο Κωστό Κουράκι, στο Ινία του Φανουράκη, στη Μαρία του Καρεντάκη, στο Μανώλη, στο Μεσογωγείο, το Μαρτιδάκη, στη Μαρία και θες Ματινάδα και τα Μάσια, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, να σου πω Μανώλη μία, ότι τα Μάσια λέει τα έχουν να φορούν, μα κάνουν κι άλλη χρήση. Μιλούν εκεί που δεν μπορεί το στόμα να μιλεί.
0: Είναι και τα μάτια της ψυχής, να πούμε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι πιο σημαντικά, νομίζω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, την αγάπη μου πολύ συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Ναι.

0: 28 92 053 500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Και ανοιχτό το air condition.
0: Κρασάλι δε με ζαλίζουν, ρακές δε με μεθούν, μα ούτε φιλό τα χείλη σου δεν ξέρω από πού με. Αυτό είναι μεθύση. Του Βαγγέλη Τιτάκη, Ματινάδα. Και μια ακόμα δικιά του. Γλυκόπιωτα τα χείλη σου και μέλι η ματιά σου. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή. Σα βρίχνουμε κοντά σου.

Καημέ λέει και γιάντα έρχεσαι. Σαν έρχεται και ο πόνος. Πώς να παλέψω δυο θεριά και εγώ να είμαι μόνος. Μαντινάδα του Απόστολου Καραπηδάκη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρά Μανώλη.
0: Καλώς την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι, όλος ο κόσμος. Καλή εβδομάδα όλοι οι φίλοι μας από άκριος άκρη της Κρήτης, τα νησιά μας, την Ελλάδα μας, οι ξενιτεμένους μας. Να είναι όλος ο κόσμος καλά, να μαθαίνουμε καλά νέα. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στις Παράσκους που γιορτάζανε χθες, στους Παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι και οι δυο γιατροί του κόσμου, το Άγιος Παντελεήμονας και η Αγία Παρασκευή για τα μάτια, και εύχομαι να μας βοηθήσει όλους και εμένα που περνώ τώρα τα προβληματάκι μου.
0: Εντάξει, περδίκη έγινες, περδίκη.
1: Περδίκη, έτσι καλό πως θα ήθελα να είστε κοντά, δεν ήθελα να σας καλοξεκαθαρίζω. Έβαζιέσαι.
0: Σιγά.
1: Και το λίγο όλη της γριάς καλοτσικάνει.
0: Έτσι.
1: Οπότε αν πρέπει να παίρνουμε κουράγιο να φέρουμε παραπέρα. Λοιπόν, τα μάτια μου δακρύζουν όταν βρεθώ κοντά σου και περιμένω τη στιγμή να μπω στην αγκαλιά σου. Τα μάτια σου τα ερωτικά όταν θα με κοιτάζουν μου παίζουν χίλιες μασχεριές και στην καρδιά μου, και την καρδιά μου σφάζουν. Τα μάτια σου τα ερωτικά όταν θα τα αντικρίσω, στιγμές που ζήσαμε μαζί θέλω να ξαναζήσω. Κλαίω την ώρα που πονώ και γονατίζω χάμε, άνθρωπος να μη με θωρείς το χάλια που θα είμαι. Το σ' αγαπώ τα χείλη μου όταν το ξεστομίσουν, πάνω στα δυο μου μάγουλα δάκρυα θα κυλήσουν. Αυτές την αγάπη μου, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, σιδερένια.
1: Και του χρόνου και πάντα να είναι όλος ο κόσμος καλά.
0: Και εσύ ό,τι επιθυμείς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Άλλες γραμμές μετά, πάλι πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου, τα νέα. Αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα, λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Να πάρεις στην εφημερίδα να δεις τι θα πάθεις. Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροοφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Για μικροφιλέτες. Για μεγαλοφιλέτες, πως είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε μισό δις, δεν τα ξεπληρώσουν ποτέ. Για μικροφιλέτες, θα δούμε τι θα κάνουμε. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακύκλωση της αρπαχτής, λέει για τα σπιτάκια, για τις business. Τι γίνεται ρε φίλε, παντού σκάδαλα. Τι άλλο. Ελεύθερος τύπος, στη σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα, άντε πάλι πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών, να πάρει σύνταξη, να πας στο καφενείο να παίξει ένα ταυλάκι με την ηρεμία σου και την ησυχία σου. Κόντρα, καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ελεύθερη ώρα, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος, απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος. Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος λέει για τη χώρα μας, λέει τουλάχιστον η εφημερίδα, μάλιστα. Ωραία. Επιστρέφουμε.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
13: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: αγαπούσα.
1: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα Μανώλη.
2: Καλώς τη Δέσποινα. Που χαμογελά. Έλα, το ωραίότερο χαμόγελο του καλοκαιριού. Πέφτει η θερμοκρασία άμα γελάς. Ναι.
3: Λοιπόν, δεν θέλω λέει να απαντήξουμε,
2: ναι,
3: ούτε στο όνειρό μου. Mm-hmm. Καμιά φορά αν θα σκεφτώ, αν θα σκεφτώ θολώνει το μυαλό μου.
2: Το μυαλό σου θολώνει στο γιατρό. Ας κάνει εξετάσεις.
3: Για Μανώλη, βάλε το λεκάκι να ακούσουμε το ζώνη.
2: Να ακούσουμε ό,τι θέλει Δέσποινα, καλημέρα.
3: Στο γαλινέματα.
2: Ό,τι μπορούμε, μην βάζουμε κάθε μέρα τα ίδια. Καλημέρα, γεια, γεια.

0: Τελευταίο ημίωρο και τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, να τον αποχαιρετήσουμε. Καλημέρα. Ναι, ναι. Ποιος κύριος είστε?
1: Έπεσε γραμμή.
0: Ο γιατρός, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη Λεκά, τι να κάνει.
0: Καλό στο Μανώλη, τι να γίνεται.
2: Τι να γίνει, Μανώλη, καλά, βρε, καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Να καλημερίσω όλους τους παντελίδες σήμερα, πολλοί χρόνοι να είναι.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, βέβαια. Λοιπόν, θα σου πω δυο ματιναδάκια.
0: Να τα πεις.
2: Όπου κι αν πάει η σκέψη μου, για γέρνεις έναν τόπο. Έτσι που γνωριστήκαμε στο λίδι τον ανθρώπο.
0: Ωραία.
2: Φεγγάρι μου χαμήλωσε, γιατί η φωνή δεν βγαίνει. Να πάρεις μια παρατσελιά για μια ξενιτεμένη.
0: Τέλεια.
2: Μια καλή μέρα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, ό,τι επιθυμείς, καλή εβδομάδα.
2: Καλή επίσης, Μανώλη, επίσης, να είσαι καλά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη που έχουμε να μιλήσουμε. Καιρούς.
0: Από την πρώτη παρουσία έχουμε να μιλήσουμε. Όπου να είναι θα έρθει η δεύτερη.
1: Ναι, βλέπεις ότι με ξέχασες τώρα, δεν με θυμάσαι.
0: Άμα σου πω το όνομά σου, θα κεράσεις πιταράκια.
1: Αμέ, πώς δεν θα κεράσω.
0: Ωραία, θα φτιάξεις αρικόπιτες.
1: Ναι, ναι.
0: Η Κατερίνα δεν είσαι.
1: Ναι, ναι. Η Κατερίνα.
0: Ετοίμασε μια λεκάνη.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, κύριε Μανώλη, καλημέρα σας σε όλους.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Και ξεχωριστά στην κυρία Μαρία Ποτηγιάννο, στην κυρία Κατερίνα, στην κυρία Ευγενία και στην κυρία Μαρίκα, που δεν ξέρω προσωπικά, αλλά σε όλες τις κυρίες.
0: Ωραία, να είναι όλα.
1: Μην παρεξηγηθώ. Και να πω και μια μαντινάδα.
0: Να πεις.
1: Ναι, λοιπόν, Βασιλική μου απότιστε, πού είσαι στα κεραμίδια, να φύλαγα τον ποτιστή στα μάτια και στα φρύδια.
0: Ναι, αλλά στα κεραμίδια είναι οι γάτες, δεν είναι η Βασιλική.
1: Μα και άμα αγαπάς ανεβαίνεις.
0: Α, ανεβαίνεις στα κεραμίδια.
1: Γαντζώνεις εκεί.
0: Κεραμιδό Βασιλικός, τέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Λοιπόν, καλή μέρα να έχουμε.
0: Εντάξει, εκεί να τσιπίτες να φτιάχνεις, γεια.
1: Ναι, ναι, άντε.

0: Η καρδιά δεν κάνει λάθος. Καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Αγκάθια γεμίσανε του ονείρου μου οι στράτες και όπου πατώ και άλλες πληγές γεμίζω ανάθεμάτες. Είναι της Μαρούς Γεωργιλαδάκη με τράτα. Ναι! Ναι! Καλημέρα! Έπεσες.
1: Έπεσε.
0: Εσύ, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μαναγιώτη.
0: Καλό και την αγάπη μας! Καλή εβδομάδα!
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Τι θα γίνεται?
2: Καλημέρα μου, θα καλημερίζω εσένα, τη μανούλα σου, το ακροατήριο όλο. Και θα πω μια μαντινάδα που την άκουσα από το Ξυλούρι, το Σχορεμένο, στο Ψαραντώνη το γάμο που ήταν στο σπίτι μας κάτω-κάτω.
0: Επήγες στο Ψαραντώνη το γάμο εσύ?
2: Όχι, ο Ψαραντώνη πατρέσε στη γειτονιά μου, πήρε μια δευτερού ξαδέρφη. Δύο σπίτια από το σπίτι μας ήταν της πεθεράς στο σπίτι. Το γιόλι του τον έκαμε η Κατερίνα στη πεθεράς του εκεί. Ήταν ο Ψαραντώνης σαν λεβεντόπεδο.
0: Η Κατερίνα
2: ήταν μέα στο Ζαρό και μέχρι να πάρει μετά θα πάει στα Νόγια, έκαμε το γιόλι του εκεί.
0: Ωραία,
2: ωραία. Είναι ο κοριτσάκι και είπε δύο μαντινάς, θα πω τη μια.
0: Ναι, ναι.
2: Είπε ο Νίκος τότε, δεν είχαν μεγάφωνα, μόνο κάθοντας στη μέση γύρω και λέει «Το βελουδένιο σου κορμί, τα όμορφά σου μάτια». Ξαρουγαρασμό δεν έχουν με βίλες και παλάτια.
0: Ωραία.
2: Είπε κι άλλη μια που εγώ δεν την ξεχνώ ποτέ. Πλατήφιλε Βασιλικέ με τα 40 φύλλα. 40 σ' αγαπήσανε, πάλι εγώ σε πήρα.
0: Είδες.
2: Ο Νίκος ο Τσιχωρεμένος ο Ξυλούρης.
0: Μπράβο, θυμητικό.
2: Ο Αντώνης ο Ψαρντώνης έκαμε πολύ καιρό στο Ζαρό. Το γιο τον έκαμε και η Κατερίνα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Μέχρι να. Δύο σπίτια από το σπίτι μας, κάτω πεθερά στο σπίτι μας.
0: Να είσαι καλά που τα θυμάσαι και τα μοιράζεις και μαζί μας.
2: Η πεθερά του ήταν καλά η Τζίνα, του πατέρα μου ξαδέρφη.
0: Α, συγγενής, σόι.
2: Ναι, ναι, και λεβεντόπεδο Αντώνης.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, αγάπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα και σε σένα!
0: Καλώς το φίλο μου το Χαραλάμπη! Καλή εβδομάδα!
3: Επίσης χρόνια πολλά, αν έχεις κανένα μπαντέλο, μπαντελή.
0: Έχω ένα μπάρμπα!
3: Ναι, χρόνια του πολλά σε όλο τον κόσμο που σήμερα γιορτάζει, εχθές και Παρασκευές.
0: Έτσι.
3: Εγώ δεν θα πω ονόματα, όλους τους καλημερίζω γνωστούς και άγνωστους. Και θα πω
0: να πεις
3: μια μικρή ρήμα. Ο άνθρωπος στα γέρα του, σαν το κεράκι λιώνει, έτσι λέγεται. Με το καιρό λέει Μανώλη τα βάσανα κυπώνει αλαφρένου. Αγάπες, πάθη και αρρωστιές διατρεύγονται και γένουν. Κάτεχε λέει πως η αδικιά φυτρώνει δεν καρπίζει. Κι αυτός που σπέρνει το κακό απάνω του γυρίζει. Στο δέντρο τη υπομονή θα βγαίνω να καθίζω. Να διασκορπώ τον πόνο μου να μην τον τουγιουτίζω. Εγώ θα φύγω, Μανολιό. Εγώ θα φύγω από πά. Και πά θα μείνω όλα. Οσάδα κι όσα ήκαμα τα γράφω σε μια γκόλα. Περνούν οι μήνες σαν νερό. Σαν τα πουλιά οι χρόνοι. Μα δεν περνούνε. Τη καρδιάς μαύρη καημή και πόνη. Α είναι λέει η μοίρα σου καλή και η τύχη σου δουλεύτερα. Στραβά να κάνεις τη δουλειά αυτή σου βγαίνει τρέτα. Ο άνθρωπος στα γέρα του σαν το κεράκι λιώνει. Σαν το τελάρο το παλιό όλο και ξεστελιώνει. Ο ύστερος μετανιωμός Μανώλη τον άνθρωπο νταλτίζει. Πριχού να πέσει στα πυλά πρέπει να του χιουντίζει. Μάτια που δύσκολα γελού, μάτια παργού να κλάψου. Αυτά τα μάτια κάτεχε πως θέλουν να σε βλάψουν και τελειώνω. Άνθρωπος

0: 感谢豆妈的。ねえ、こんにちは。
1: ねえ、こんにちは。
0: こんにちは。Τι ώρα έχει στη Νέα Υόρκη?
1: Έχουμε 4 απόγευμα.
0: Όχι, λάθος, το πρωί είναι, ξημερώματα.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Ή όταν παίρνει η Ελένη, μας λέει ότι είναι τέτοια ώρα, 3.30 το πρωί.
1: Ναι, την έχω ακούσει εγώ την Ελένη.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Έχουμε διαφορά πολύ στην ώρα.
0: Έχουμε.
1: Ναι, Μάνο, μια όμορφη καλημέρα.
0: Γεια σου, Εύα. Καλή εβδομάδα.
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει Λεκάτσι, καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι, Κατερίνα, Αλεξία, όλος ο κόσμος.
0: Πολλοί Λεκάτσιδες μαζευτήκανε και θα τσακωθούμε στο τέλος.
1: Και στον τραγουδιστή.
0: Είδες τώρα, ακούς το Λεκάτσι. Πες Λεκάτσι, έρθει και ο Λεκάτσι, δηλαδή έλεος.
1: Να βάλει και Λεκάτσι.
0: Θα αλλάξω το επίθετο, θα το κάνω Ζαχαριουδάκι, στη μάνα μου.
1: Καθένας το δικό του. Εφίλησες, λέει, τα μάτια μου, το δάκρυ μη σκουπίσω. Και δα που τρέχουνε ποταμό, για δε για γέρνεις πίσω.
0: Πες μου τώρα.
1: Είναι της Μαρίας της Ανδρουλάκης. Τα μάτια μου, λέει, σαφή κλειστά. Τα έχω, μα έτσα μερώνω. Γιατί μορφή σου έρχεται και τα ζαντώ τον πόνο.
0: Τέλεια.
1: Να σου κλείσω, ναι. Φωνή, λέει, τα μάτια ήθελα. Να έχουν και να σου πούνε όσα παλεύει η λογική. Τα σίλι να μην βγούνε.
0: Ωραία.
1: Μαρία Ανδρουλάκη, καλημέρα όπου βρίσκεσαι.
0: Καλημέρα στη Μαρία.
1: Και πάλι συγχαρτήρια για τον Κωστίζη που πέρασε και αυτό, εκπληρώθηκε ο σκοπός.
0: Μπράβο, σε όλα τα παιδιά, συγχαρτήρια.
1: Σε όλα.
0: Και για τα υπόλοιπα που τυχόν δεν το καταφέρανε, δεν το βάζουμε κάτω.
1: Και μη περνώντας. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο σας για να περάσει.
0: Παναγία μου, έτσι είναι.
1: Μάνο, καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Εύα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μάνο, επίσης.
0: Της αγάπης μάγισσα. Για τη Δέσποινα.

Ακόμα και λίγο στην παρέα σας. Καλημέρα στον... Κάτσε, γιατί έχουμε χάσει μηνύματα. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιεράπετρα, ωραία. Κώστα Λατζουράκη, καλημέρα Κώστα. Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ, σε ευχαριστούμε.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μας τη Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Περιμένουμε τις πίτες αδερφή σου.
1: Ναι,
0: τώρα τις ετοιμάζει, λέει.
1: Αυτή, κάποια άμα το πει αυτή το κάνει.
0: Τώρα λέει ζυμώνει.
1: Ναι.
0: Μου στείλε φωτογραφίες, ναι.
1: Ναι. Και τι δεν κάνει αυτή?
0: Να είναι καλά.
1: Και όλος ο κόσμος.
0: Και όλος ο κόσμος και εσύ και όλη η παρέα μας.
1: Άμι. Εγώ θα σου πω, αν είναι αγάπη που είναι, λέει, αληθινή, τα λόγια περισσεύουν. Γιατί τα μάτια παίζουν παιχνίδια που μαζεύουν.
0: Έτσι, όλα από τα μάτια ξεκινούν.
1: Όλα. Και ό,τι αισθάνεται, λέει, η καρδιά, τα μάτια το προδίδουν. Μα έχουν υποχρέωση τα χείλη να το κρύβουν.
0: Είναι γι' αυτό που λένε ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και να θέλει να κρυφτεί ο ερωτευμένος δεν μπορεί.
0: Έτσι είναι. Και καμιά φορά και ο ψεύτης μπορεί να κρυφτεί.
1: Τον προδίδουν τα μάτια. Έτσι, και ο ψεύτης δεν μπορεί. Και ο κλέφτης δεν μπορεί.
0: Σωστά.
1: Όλα προδίδονται κάποια στιγμή. Γι' αυτό να προσέχομαι.
0: Γι' αυτό

0: Δεν βγάλει τα γυαλιά ηλίου. Για να μην καταλαβαίνει τα κανιόλου.
1: Ναι, τώρα τα φορούν όσοι. Όσοι ξέρουν να ρουφιανεύουν, τα φορούν για να μην φορούν τα μάτια του.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Νίκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη στρατά να περάσω. Τη στρατά να περάσω.
0: Τη στρατά. Ναι, καλημέρα.
1: Νάγκη, συγγνώμη, ξαναπέρνω. Αλλά άκουσα την Νίκη. Ανίκα. Άννα Ανίκα είναι βαφτισμένη.
0: Αυτό είναι Νίκη, τα κάνουμε εδώ.
1: Α, σε το Νίκη το κολλήσανε στο σχολείο.
0: Α.
1: Και τη λέω τα χρόνια πολλά για προχθές Αγία Άννα. Η Αγία Άννα γιορτάζει η μνήμη της 25 του Ιούλη. Αυτός που έβγαλε το τραγούδι Ανούλα του Χιονιά, ναι. Ήταν η σύλληψη της Αγίας Άννης την ημέρα εκείνη που
0: έφυγε
1: την Παναγία. Από ήταν βοσκός ο Ιωακήμ στο βουνό, δεν τους θέλαν τους στήρους. Και έκανε την προσευχή του να στείλει ένα παιδί, λέει, και να το φερούσε στην εκκλησία. Και η Αγία Άννα, η μνήμη της είναι της 25, προχτές.
0: Α, υπέρασε.
1: Χρόνια πολλά στις Άννες όλες, στην Άννα, στην Ανίκα, εμείς στον τόπο μας λέμε Ανίκες, η Ανίκα λέμε.
0: Α, η Ανίκα, α, ωραία,
1: ναι.
0: Τέλεια.
1: Και από εκεί τις κολλήσατε. Και χρόνια της πολλά στις.
0: Χρόνια πολλά, νίκα, χρόνια πολύ και καλά.
1: Ναι, το Νίκη είναι κολλημένο.
0: Ωραίο είναι Νίκη, μα εμείς έτσι τη μάθαμε, ναι. Τώρα τελείωσε.
1: Το Άννα είναι η Παναγία στο όνομα,
0: τη μάνασή. Να είσαι καλά.
1: Και προχθές.
0: Εντάξει.
1: Να δεις το ορτολόγιο, αυτός έβγαλε το τραγούδι, το έβγαλε κακό, έβγαλε να κολλήσει το τραγούδι, έβγαλε...
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, έμεινε όμως. Ναι, ναι. Να είσαι καλά, αγάπη, ευχαριστώ. Πέρασε η ώρα! Είμαστε στον αέρα από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρίκα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να περάσουμε με υγεία. Και μια που σε πρόλαβα για τα μάτια έχει σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο-τρεις από του κουρσάρτη.
0: Να πούμε τρεις, γιατί τελειώνει η εκπομπή.
1: Τρεις.
0: Πάμε.
1: Κι αν βάλω μάσκα τη χαρά, να δείχνω ευτυχισμένη. Τα μάτια μου το μαρτυρούν πως είμαι πονεμένη, Μανώλη. Λοιπόν, άμα και τώρα που είναι οι άλλοι.
0: Κάτω από το καναπέ.
1: Έπεσε. Τη βρήκα. Η τελευταία λέξη μου, τα μάτια μου πριν κλείσω. Θα πω τη λέξη σ' αγαπώ, να σ' αποχαιρετήσω. Και άλλη μία. Είναι τα μάτια δεν καλοφορούν στο μάκρυμα του τόπου. Μα πιο καλά και πιο μακριά θωρεί η καρδιά του ανθρώπου.
0: Σωστά, η καρδιά του ανθρώπου θωρεί χιλιόμετρα.
1: Βεβαίως. Και καταλαβαίνει και θωρεί και έτσι. Τα πάντα.
0: Να είσαι καλά, Μαρίκα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί θα πιάσει είναι και η νηστεία και δεν παίρνουμε τηλέφωνο στην νηστεία.
0: Αν είναι, νηστεύεται τον Ερωτόκριτο, ωραία. Σαν τα σουβλάκια είμαστε κι εμείς. Καλημέρα.
1: Ναι, θα λέμε ματινάδες και θα γίνουν.
0: Παναγία μου, δεν μπαίνει στον παράδεισο αλλιώς. Εντάξει.
1: Δεν σας παίρνω, ό,τι και να κάνετε, δεν σας
0: παίρνω. Άμα γρικάς Ερωτόκριτο την νηστεία, δεν μπαίνεις στον παράδεισο μου, το που σημαίνει ο Άγιος Πέτρος.
1: Αυτό είναι, στον Ερωτόκριτο βέβαια.
0: Σωστά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Γλυκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε κι εμείς. Πάλι αύριο πρώτα Θεός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κανένα, γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Τι να κάνουμε. Γιάννη, τώρα είδαμε το email. Αν θέλεις να τον πάρουμε αύριο. Για τα γενέθλια. Τώρα ήρθε.
2: Κάνουνε πάντα λάθη.
3: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Το πλουσιότερο τη γης είμαι και το πιστεύω.
10: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
11: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
10: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
11: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
10: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Είσαστε έτοιμοι? Έτοιμοι κι εμείς. 11 και 11 η ώρα και ξεκινάμε. Στην Κρήτη ζήλε παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Δευτέρα στον αέρα. Τελευταίες μέρες του Ιούλη. Και εμείς εδώ επιμένουμε καλοκαιρινά, επιμένουμε κριτικά. Επιμένουμε να σας κάνουμε ραδιοφωνική παρέα. Και εσείς καλά το κάνετε και επιμένετε μαζί μας. Γι' αυτό πάμε και σήμερα. 28 9 20 53 500. Το τηλέφωνο όμως βγαίνουμε και στον αέρα αν το επιθυμείτε. info@erotokritos.gr. Στέλνετε τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 72 99 90. Μόνο για μηνύματα είναι το κινητό αυτό. 6986 72 99 90. Τηλεφωνικά ξαναλέω 28 9 20 53 500. Το Αγίο Παντελεήμονα σήμερα. Χρόνια πολλά στα μέρη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Και να ξεκινήσουμε με ένα Παντελή.
1: Οπα!
0: Ξεκινήσουμε με το Κρασαδάκι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.

Μόνο για μαύρες φορεσιές. 28 9 20 53 500. Φτιάξτε το καφεδάκι σας. Δροσερό νερό και ακολουθήστε μας.

Μπαντελής Αλούστρος σήμερα, Μπαντελής Κρασαδάκης σήμερα στο ξεκίνημα και Μπαντελής Αλούστρος στη συνέχεια. Χρόνια πολλά και στον Μπαντελή το Σαλούστρο και σε όλους τους Μπαντελίδες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι Μπαντελής Αλούστρος? Πριν από λίγο ακούσαμε Μπαντελή Κρασαδάκη.

0: νιώθει.
1: Ποιος είναι αυτός που πονεί? Έχουμε κανένα? Όποιος πονεί να πάει στο γιατρό. Περαστικά στους αρρώστες να πούμε. Βοήθειά μας σήμερα η χάρη του Αγίου Παντελεήμονα. Μας στέλνει και την αγιογραφία της, διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας λέει η Τόνια από την Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Και η αγιογραφία που μου στέλνει όπως κάθε φορά. Μπράβο, γεια στα χέρια σου Τόνια.

0: πόσες φορές.
1: Μπαταλής Κρασαδάκης στο ξεκίνημα, Μπαταλής Αλούστρος τώρα. Ότι... και πάμε λίγο στα Χανιά. 27 Ιουλίου μας στέλνει η Ρούλα Γκαναμπούκλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας για την ευλογία και την προστασία του Αγίου Παντελεήμονα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σε σένα Γιώργο, σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, με την αγάπη μου στον νονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στο καθένα ξεχωριστά. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι, σε εσάς που έχετε γενέθλια, και να στείλουμε και χρόνια πολλά σε ένα φιλαράκι στην Αθήνα που έχει σήμερα γενέθλια. Είναι καλλιτέχνης, παίζει λίρα, ο Αντώνης ο Γαμπιεράκης. Χρόνια πολλά Αντώνη. Πάμε να ακούσουμε λίγο ζωντανά Αντώνη Γαμπιεράκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έτσι μερικά συρτά από Παύλο Μυριδάκη. Χατήρι δεν σου χάλασα. Αντώνης Γαβγεράκης, χρόνια πολλά Αντώνα ρε.

ψευδά. Έχουμε και ματινάδα για τον Παντελή τον Κρασαδάκη από τη Ρούλα, ξαδέρφη του. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, γλυκιά να είναι η ζωή του. Και όλα τα αστέρια του ουρανού, ευχές για τη γιορτή του. Ξαδερφική αγάπη. Από τη Ρούλα Καναμπούχλη για τον Παντελή τον Κρασαδάκη, τον ξάδερφο.

2 28 9 20 53 500. Δευτέρα στον αέρα. Στέλνετε και μηνύματα και mail, μηνύματα και στο Messenger, μηνύματα και στο Facebook.

0: Αντώνης Γαβγεράκης παίζει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Πάμε, Παναγιά μου.
0: Πάμε και ένα Μαλβιζώτη. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Αυτή είναι την καλημέρα της, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Στέλλα Κρασαγάκη. Και από τους Βόρους πάμε στο Βαλσαμόνερο, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Παγώνα, καλημέρα και καλή εβδομάδα μας στέλνει Παγώνα. Επίσης ευχαριστούμε.
1: Μητσιό κοπελιδάκι μου που γίνεται σου μεγάλη.
0: Μητσιό, μητσιό.

0: Τα μερακλίτια σου δεν θα τα φτάσει άλλη.
1: Νίκο Ζωηδάκη σε μεγάλα κέφια. Πάμε και στο τυμπάκι να πάρουμε την καλημέρα από την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα Άννα, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, αγαπημένο ρωτόκριτού μας. Καλή εκπομπή. Καλή

0: dá a sua opinião.
1: Ο δυνατά ξεκινάει η εβδομάδα. Καλώς ορίσατε όλοι εδώ. Ραδιοφωνικά Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικόραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, Άγιο Γιώργης.
2: Όπα μια μέρα κλίνα κοπελιά, είναι καλιά από τσάλες.
1: Γιατί?
2: Προπάτως να έχει τα μαλλιά ριγμένα στις κουτάλες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ταχμιτζάκης επίσης φίλε μου.

Τζον Σούκαρ, καλημέρα. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Μας καλημερίζει ο Γιάννης με χαμόγελο. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και μια και μας στέλνει και το μήνυμα ο Γιάννης, να θυμηθούμε το τραγούδι του Γιάννη που υπάρχει εδώ και χρόνια στο βιβλίο του Αδράχτη και μόλις μελοποιήθηκε και έκανε τη διαφορά και έκανε την αίσθηση στην εκπομπή της Παρασκευής που το ακούσαμε. Μιλάει για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν με τα μάτια, βλέπουν όμως με την ψυχή τους καλύτερα από αυτούς που έχουν τα μάτια τους. Να κλείσουμε έτσι με αυτό το ημίωρο. Με τα μάτια της ψυχής, από το βιβλίο Αδράχτη, Ζαχαριουδάκης Γιάννης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Να μην τα κλαις τα μάτια μου. Ολοκαινούριο τραγούδι. Ηλίας Χορευτάκης, Μιχάλης Καλέργης, στίχη Μανώλης Κερδικόπουλος, Θεόφιλος Χριστουλάκης. Να μην τα κλαις.

Καλημέρα στον Ηλία το Φανουράκη στα Αγίους 10. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και του χρόνου. Και μας στέλνει όμορφα λόγια για τη σιωπή. Τι είναι η σιωπή? Γιατί χρειάζεται η σιωπή? Σε λίγο λίγο. Καλοτάξιδο Ηλία Χορευτάκη, να μην τα κλαις στα μάτια μου.

0: 2892-53-500 επικοινωνείτε μαζί μας. Βγαίνουμε και στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, επίσης.
1: Σε όλους τους φίλους μας, σε όλους που βγήκαν το πρωί και όσοι δεν βγήκαν και όσοι μας ακούνε από άκρη σ' άκρη του κόσμου, την καλημέρα, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χθες και σήμερα. Να είναι ευτυχισμένοι, να χαίρονται τη ζωή όλος ο κόσμος. Και θα σου πω, ήρθες και καλώς όρισες και να πούμε καλημέρα. Ήρθες και την εμόρφησες και τούτη τη Δευτέρα, κύριε Γιώργο. Παρέα σας που θα σε δίνει ζωή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου λοιπόν σε όλους. Και θα πω, Άγιε Παντελεήμον, να πού είσαι γιατρός του κόσμου. Γιατρέψε όλους οι άρρωστους και διώξε τους πόνους. Γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα στον κόσμο. Και μας είναι το ιερότερο πράγμα. Αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε όπως θέλουμε.
0: Να προσέχουμε, λοιπόν, να προσέχουμε.
1: Γι' αυτό θα πω λοιπόν για τον πόνο. Μερικές ματινάδες, τον πόνο είσαι φάρμακο και στη χαρά μου γέλιο και στη ζωή, στη διαδρομή το σταθερό θεμέλιο. Κατέστω πως τον πόνο μου είσαι το, εσύ είσαι το βοτάνι και δεν μπορεί τέτοια πληγή άλλος γιατρός να γιάνει. Έχω πληγή που αιμορραγεί και ο χρόνος δεν τη γένει, μόνο η δική σου η αγκαλιά τον πόνο μου γλυκαίνει. Ουράνιο τόξο γίνεσαι στη σκέψη του ουρανού μου και μου σκορπάς τη συννεφιά τους πόνους του κορμιού μου. Εγώ τη βούρια τη ζωή σε σήκωσα στην πλάτη, μα γέμισε τη μοίρα μου πόνους, καημούς και πάθη. Έχω πληγή που με πονεί και απάνω που τσιπώνει, έρχεται πάλι η θύμηση και την ξαναματώνει. Λοιπόν, ο Άγιος Παντελεήμονας να μας αγιατρέψει όλους, να μας διώξει κάθε πόνο.
0: Βοήθειά μας, βοήθεια όλων.
1: Να είναι βοήθειά μας, μια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και αν έχεις χρόνο, βάλε μου τα Αντώνη του Χοχλινού, το τραγούδι είσαι για μένα όλη η ζωή. Αφιερωμένο στην οικογένειά μου και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Έχω ετοιμάσει άλλο τραγούδι, αλλά θα δούμε, θα κάνω.
1: Εντάξει, όταν μπορέσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου και καμιά καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Αμήν,
1: αμήν. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, μας στέλνει την καλημέρα του Γιώργος Φουστάνης και καλή εβδομάδα και λέει δύο ματινάδες για όπου πάνε. Πάντα τον νόμο της καρδιάς θα κουβαλώ μαζί μου και με τα μάτια της ψυχής θα βλέπω στη ζωή μου. Εμπνευσμένο από το τραγούδι που παίξαμε, με τα μάτια της ψυχής. Και λέει η άλλη μία, επαναστάτησε η καρδιά μαζί με την ψυχή μου, γιατί παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στη ζωή μου. Γιώργης Φουστάνης. Καλημέρα του. Ευχαριστούμε Γιώργο. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Αμή.
2: Κατερίνα είμαι.
0: Κατερίνα, σε ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, να πω κι εγώ δυο ματινάδες.
0: Φύγαμε.
2: Ναι. Τα μάτια σου είναι θάλασσα και όποιος θα ταξιδέψει πρέπει να το σκεφτεί καλά γιατί θα κινδυνέψει. Τα μάτια σου μου παίζουνε δυο μπάλες ασημένιες και στην καρδιά μου μπαίνουνε και βγαίνουν ματωμένες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, με τον καιρό θα δούμε εμείς ποιος αγαπάει τον άλλο, ποιος έκαμε από τους δυο φταίξιμο πιο μεγάλο. Μία ακόμα.
0: Ναι.
2: Πονείς εσύ, πονώ κι εγώ, τα δυο μας ένα πόνο. Έλα να πάμε στο γιατρό να γιάνουμε δε λόγο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε και να είμαστε όλοι καλά και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Βεβαίως, χρόνια πολλά. Γεια σου Κατερίνα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε επιτόπου στα λόγια του Ηλία του Φανουράκη που μας λέει γιατί κάποιες στιγμές πρέπει να σωπαίνουμε. Πολλές φορές μιλάει η σιωπή και όχι τα λόγια. Λέει λοιπόν ο Ηλίας με την καλημέρα του, η σιωπή δεν είναι αδυναμία, είναι όπλο επιβίωσης. Όταν ο κόσμος φωνάζει, εσύ μαθαίνεις να σωπαίνεις, γιατί κάθε λέξη που δεν είπες γίνεται δύναμη μέσα σου. Κάθε δάκρυ που δεν έπεσε γίνεται πανοπλία στην καρδιά. Όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνεις πως δεν χρωστάς εξηγήσεις σε κανέναν, πως δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Η σιωπή σε μαθαίνει να ακούς τον εαυτό σου πρώτα, σε μαθαίνει να βλέπεις ποιος μένει όταν φεύγουν όλοι. Πονάει στην αρχή σαν πληγή που δεν κλείνει, μα μετά γιατρεύει και σε κάνει άτρωτο. Γιατί ο θόρυβος κουράζει, μα η σιωπή χτίζει, και μέσα στη σιωπή γεννιέται ο καινούριος εσύ. Και όταν έρθει η ώρα θα μιλήσεις, μα τότε τα λόγια σου θα έχουν βάρος, θα έχουν νόημα, θα έχουν νίκη. Η σιωπή είναι όπλο, είναι ασπίδα. Ηλίας Φανουράκης, και ξανά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και πάμε με Αντώνη Κουκλινό. Να του στείλουμε την καλημέρα μας, να τον ευχαριστήσουμε για το γλυκό που μας στέλνει, για το καφεδάκι και τις όμορφες καλημέρες. Καλημέρα για χρόνια πολλά, λέει ο Αντώνης Κουκλίνος. Γιώργη Λεκάκη, η χάρη του Αγίου Παντελεήμονα βοήθειά μας. Χαρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους τους φίλους ακροατές. Την αγάπη μου σας επέμπω. Ο Αντώνης Κουκλίνος. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς, γι' αυτό αγαπάμε, και όταν αγαπάμε το δείχνουμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Ντροπή λοιπόν δεν είναι να αγαπάς.

0: Έτσι για τον Νίκο Κλινέ.
1: Λιώσε μη μου, ντροπή είναι να το λες συχνά.
0: Ντροπή είναι να το λες συχνά, το σ' αγαπώ και να μην νιώθεις πράμα.
2: Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο και τύχω στην καρδιά μου.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω κι εγώ.
2: Και την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Και θα πω κι άλλη μια. Και
0: πες
2: μετά
0: μου.
2: Θα λέω τα άλλα.
0: Ναι.
2: Όλος ο κόσμος με μισεί. Εγώ δεν μισώ κανένα. Γιατί η ζωή είναι σύντομη και είναι για τον καθένα. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου, τη Ρούλα. Χαιρετώ τον Τριανταφυλάκη, τον Κοκαράκη, τον Ηλία, τον παππού του μικρού Γιαννιού, όλες τις Αντωνίες, τις Μαρίες, τη δασκάλα χαιρετώ. Ιδιαίτερως τη χαιρετώ αυτή, γιατί λέει πολλά για μένα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Οφτινού, του Κουκαράκη, αυτό και τον εχαιρετώ.
0: Πολύ ευχαρίστως, κύριε Μιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Επίσης.
0: Να αγάπη μας στα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.

0: Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Κερνό καφέ στον πλατεία Σιανό, στην πλατεία τη Αγία Τριάδο, στο Πέστο χωριό. Κάθομαι και σε γρικό.
0: Έχει και... εκεί, έχει καφενεδάκια, έχει καφετέρειες, τι έχει εκεί?
1: Καφετέρειες, καφενεδάκια, θες τα παλιά, θες τα καινούρια, ό,τι θες.
0: Και έχει ένα μεγάλο πλάτανο εκεί και κάθεσαι από κάτω?
1: Κάθομαι ακριβώς από κάτω σε γρικό. Και μου έδωκε στο κίνητρο Γιώργη και έπιασα το μπλοκάκι μου και το στυλό και έγραψα τρεις μαντινάδες. Το πρώτο τραγούδι που έβαλε του Μπαντελή του Κρασαδάκη, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός? Από πολύ. Σε αυτό το θέμα έγραψα τρεις μαντινάδες και θα τις πω.
0: Αυτό ήταν το Παντελή του Σαλούστρου, ήταν αυτό.
1: Σαλούστρου.

0: είναι αυτός από που δεν πονεί. Και αν εμπονεί, ήντα κάνει. Να παγουδιάζει και τα δυο ή το λιβάνι πιάνει. Αυτή μου ήρθε έτσι στο μυαλό, εδώ που κάθομαι, και έγραψα αυτές τις τρεις ματινάδες. Αν εμπαντίδει, να βάλεις το να νιψώνει το Μανιάκο, το... Πώς το λένε, το Βασιλικάκι, να το αφιερώσουμε σε όλους, αλλά και στην Ειρήνη, ιδιαίτερα στη Μύρε.
1: Α, είναι ανύψος ο Γωνιανός.
0: Ο Γωνιανός είναι η μάνα του και η γυναίκα, ανύψο τον λέω, η μάνα του και η γυναίκα πρώτα ξαδέρφια.
1: Ωραία, τον ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι από τα
0: ωραία του. Ναι, ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στις Παντελίδες. Λοιπόν. Σε χαιρετώ, φίλε.
1: Και την Τετάρτη με καλό. Ευχαριστώ, Χαραλάμπη.
0: Αμή,
1: κέρδισες την αγάπη μου. Μιχάλης Τζαγκαράκης.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Μιχάλη το Τζακαράκη και στη σύζυγό του τη Μαρία.
1: Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του Ερωτόκρουνου και σε αυτούς που πήρανε και σε αυτούς που δεν έχουν πάρει. Τα χρόνια μου πολλά σε όλους που γιορτάζανε, εχθές, προχθές και σήμερα. Χρόνια τους πολλά και συμφωνώ με του κυρίου Ηλία τα λόγια.
1: Με τη σιωπή.
2: Ναι, και θα του πω εγώ ότι με τη σιωπή σου να απαντάς ένα κατώτερος. Να αναγκαστεί να ανεβεί στο ύψος το δικό σου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, Νίκη. Καλή εβδομάδα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τονιά.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Χαιρετώ το φίλο μου το Χαράλα από το Καλονί, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος, να είναι πάντα καλά. Το Κώστα το Κουβεράκι, το Μιλία το Φανουράκι και θέλω ένα τραγούδι του Γιάννη του Μπετσάκη.
0: Εντάξει, Τονιά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Μιχάλης Τζαγκαράκης. Και λέει το Μιχαλίου από τη Μεσαρά, μην τον εκλές το δυστυχή. Μην τον εκλές το δυστυχή, γιατί έχει συνηθίσει. Λυπήσου ένα ευτυχή όταν θα δυστυχήσει. Και πως είμαι ένας δυστυχής, καμιά φορά ξεχνώ το. Γι' αυτό και το χαμόγελο στα χείλη μου θωρώ το. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς το ναι, καλημέρα Μανώλη.
1: Τι τα κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
1: Να καλημερίσω τους ακροατές, ακροάτησες. Να καλημερίσω ο Γουκλινό στα Σίμικη με το παρεάκι. Και το άλλο το παρέα και εκεί στο πύργο.

0: καλημερίζω τη Τζέτη εκεί πέρα στη Μυτιλίνη και να μην φοβάται διπού, όπως είπαμε, τους Τούρκους. Όσα μιλάνε ο Ερντογάν πρόεδρος, πόλεμο δεν έχει.
1: Α,
0: άτονε,
1: ναι.
0: Να λέει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει 2-3 φορές παρέα με τον Ερντογάν και τον έχω γνωρίσει από κοντά, τον έχω γνωρίσει γιος.
1: Στα όνειρα.
0: Όχι, σοβαρά σου λέω, όχι όνειρο. Ναι, λοιπόν, καλή μέρα, μια καλή υπόλοιπη μέρα Γιώργη, να έχουμε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Μανώλη, ευχαριστώ. Χαιρετισμού στα Αστερούσια. Σε περιμένω και μετά τις διαφημίσεις.

Παντάξι, στη μοναξιά μου όλο βουλιάζω, στα δάκρυά μου βασιλικά κοιμού. Έχω παντάξει στη μοναξιά μου όλο βουλιάζω, στα δάκρυά μου

0: Άκος Χαραλάμπη, Μανιάκος. Στο βιολί Γιάννης Χαραλαμπάκης.
1: Ο ήλιος στον ουρανό μου θέλω να πάρει.

0: Να σου χαραλαμπάκι δώστα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δραματικές ώρες σε Γαλλία και Ισπανία με πρωτοφανείς εκενώσεις ολόκληρων περιοχών. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, 220.000 στη Γαλλία και 90.000 στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία ενώ η φωτιά πλησιάζει στον Μπορντό. Πρωτοφανές πύρινο νέφος δημιουργεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς. Η σημερινή ημέρα θεωρείται μία από τις κρισιμότερες στην πολύκροτη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Στην ανακρίτρια, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, δύο από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Αρχές Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Πυροβολισμοί στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφορές για 3 νεκρούς και τραυματίες, κρατείται ένας ύποπτος. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν μια νέα προσέγγιση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά το μπλοκάρισμα της Ελλάδας στην υιοθέτηση ενός νέου πακέτου, γράφουν οι Financial Times. Κάθε επιλογή του Τραμπ στο Ιράν οδηγεί σε μεγαλύτερο αδιέξοδο, αναφέρει το CNN.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπεϊμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Babylino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλιχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Επιστροφή. Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου.
19: Έρχεσαι. Σαν έρχεσαι στη σκέψη.
18: Γιάννης Πετσάκης. Μανώλης Δρασιδάκης.
19: Στη σκέψη μου.
18: 28 9 20 53 500. Παίζει για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο και για όλους εσάς που είστε εδώ στη συντροφιά μας, ραδιοφωνική συντροφιά.

Γιάννης Πετσάκης σε μια καταπληκτική ερμηνεία. Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου. Καλημέρα στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα μας στέλνει ο φίλος μας. Καλή εβδομάδα. Και λέει στον Άγιο Παντελεήμονα, ανάφτω το κεράκι να διώξει κάθε ασθένεια και του καημού φαρμάκι τη βοήθειά του. Και λέει, άγκυρα θα ρίξω στην καρδιά μάγισσα γοργόνα, να σ' αγαπήσω και να ζω μέχρι τον άλλο αιώνα. Καλή χαρούμενη συνέχεια από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά στο φίλο μας το Γιάννη. Μας ακούει και μας στέλνει τις ευχές του. Καλή εβδομάδα Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Μας στέλνει και η κυρία Ελένη Σταματάκη. Με υγεία και αγάπη και με όμορφες σκέψεις. Καλή διάθεση για μια υπέροχη Δευτέρα. Για μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά κυρία Ελένη και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε όσους ακούνε ερετόκοντο, σε όλες τις φιλενάδες μου και στη συμπεφέρον τη Μαρία Σουγιάννου. Και θα πω δύο μαντινάδες τρεις που έγραψα στο Μανώλη, όμως δεν πρόλαβα να τις πω.
0: Α, τις πούμε τώρα.
1: Και λέω, είσαι το δάκρυ, λέει, το ματιών, το αίμα της καρδιάς μου. Χαλάζει, σου λέει, τα κάνω εγώ όλα τα όνειρά μου. Με μοίρα μου γίνε εσύ το δάκρυ μου. Ποτέ να μην δακρύσω τον αματιόν μου το βυθό, εσένα να κρατήσω. Κοινά μου γράφω, σ' αγαπώ. Το κύμα τα όνειρά μου λένε γι' αυτό φεγγάρι, φεγγάρι. Τα φορείς στα μάτια μου και κλαίνε. Αυτές κύριε Γιώργο. Αν μπορείτε βάλτε μου την καλημέρα μου και στο κύριο Μιχάλη Τζαγκαράκη και στη γυναίκα του, την κυρία Μαρία.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι δικό του?
0: Ναι, έβαλα ένα τραγούδι λίγο πριν. Θα δούμε αν προλάβουμε να βάλουμε κι άλλο. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Οπα.
0: Πάμε και με λίμνες. Από Γιάννη Πετσάκη, Μανώλη Ρασιδάκη. Πάμε σε Μιχάλη Πετσάκη τώρα. Από πατέρα σε υιό πάμε.

0: ξανά στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, χαιρετώ την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Χαιρετώ το Σωμαροστελή, χαιρετώ τον Μπάμπη, χαιρετώ τον Καλογεράκη. Σε όλους μας ακούνε, στην οικογένειά σου. Να είστε καλά που μας κάνετε καλή παρέα.
0: Να είσαι καλά και εσύ, και να σου πω μια ματινάδα του Μιχαλιού του Σπυριδάκη που λέει: πολλές φορές ενώ γελώ τα μάτια μου δακρύζουν, γιατί οι σκέψεις άτομα που χάσα μου θυμίζουν.
1: Να είσαι καλά, γι' αυτό εγώ θα σε περιμένω, τα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, από το...
1: Χαιρετώ.
0: Από τον Οκτώβριο θα τα λέμε.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Και λέει ο Νεκτάριος Ελεουνάκης, άντρας που έχει αρχοντιά, με ταπεινά τα ζάλα βαδίζει δίχως να ανεβεί του εγωισμού τη σκάλα.
2: Βόλτα θα πάρω τα στενά να θυμηθώ τα νιά.
0: Πετσάκης, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγωτικάκη.
3: Καλημερίζω όλη την καλή μας παρέα. Χαιρετώ την Ειρήνη, την Νίκη, την Κατερίνα, την Ελένη, τη Μαρίκα από το Λιμπάτσι, την Ευγενία, όλους που μας ακούνε, τη Δέσποινα. Αν ξεχνώ κανένα με συγχωρεί, το Καλογεράκη, τον Μιχάλη, τον αγαπημένο μου φίλο, τον άρχοντα της Δυτικής Κρήτης, όπως του έλεγε ο άντρας μου, και θα πω τις μαντινάδες μου για όλους. Ώρα που χάνεται η αυγή και ο ήλιος πάει να φέξει, σε χάνω από τα όνειρα, μα φέρνω σε στη σκέψη. Ώρα που ο ήλιος χάνεται και πριν καλά νυχτώσει, η ταξιδιάρα η σκέψη μου φεύγει να σ' ανταμώσει. Όνειρο που δεν πρόκειται αληθινό να γίνει, μη κυνηγάς, γιατί πληγή ανοίγει που δεν κλείνει. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Εμείς συγνώμη, ευχαριστούμε.
3: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, με υγεία.
0: Εύχομαι την Τετάρτη όλα να είναι καλύτερα.
3: Με συγχωρείτε αν ξέχασα κανένα. Όπως τον υγεία, το Φανουράκη, το Σωμαροστελή, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία που τους αγαπώ πολύ και όλη την παρέα μας. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Καλημέρα στο Στάθη το Μονιάκη που μας ακούει. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και πάντα γέλιο, χαμόγελο στα χείλη. Καλημέρα μου λέει ο Στάθης σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, ο οποίος ετοιμάζει μια βραδιά γέλιου μεθαύριο Τετάρτη το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος στο Τιμπάκι. Μεθαύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Τιμπάκι. Στάθης Μονιάκης, πολύ γέλιο, μη λείψει κανείς.
1: Να σ' άφηκα ποτέ μου, άντε σαμάν, στο λίδι του βάξε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Βεργάκι, Χρήστος Βεργάκης, αν μπορείς βάλε το όνειρο του Κουνάλι. Πάμε για Κουνάλι, όνειρο. Ας στείλουμε καλημέρα και στον Αμυρά της Βιάννου, Ραπτάκης. Μια παλιά του ματινάδα λέει: να ήτανε ο Σεβδάς βροχή, να πέφτει στάλες στάλες, να μου πνίγε τσανά μνήσες απ' τις ειδικές σου αγκάλες.

Γεια σου Στάθη Μονιάκη, φίλε, καλή επιτυχία στον αγώνα σου. Θα δώσεις γέλιο σε όλο τον κόσμο. Να στείλω καλημέρα και στα καταστήματα της πλατείας, στα μαγαζιά της πλατείας που μας ετοιμάζουν ένα υπέροχο Αύγουστο. 8 Αυγούστου στην πλατεία Κονταρός, 14 Αυγούστου παραμονή της Παναγίας Μιχάλης Σταυρουλάκης, 24 παραμονή του Αγίου Τίτου Λευτέρης Καλέργης και 25 βραδιά του Αγίου Τίτου Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης που ακούμε τώρα.

0: πλάι σου.
1: Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Όνειρο. Θα βγούμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Κύριε Γιώργο, επίσης η Μαρία από Ηράκλειο είμαι.
1: Ναι, Μαρία.
2: Συγχαρητήρια στις κυρίες και στους κυρίους για τις ωραίες μαντινάδες. Και σε εσάς συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που μας κρατάτε στην τροχιά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ.

0: όμως ξύπνησα.
1: Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο, δυστυχώς. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα αγαπή.
2: Δεν πρόλαβα να πάρω, ότι με πήρανε παλιζητώνηση.
1: Έχουμε χρόνο πολύ.
2: Το κεφάλι και μιλούσα.
1: Καλό είναι αυτό να σε σκέφτονται.
2: Δεν μπορούσα να ακούω και όλα. Με πήραν τώρα, με ρωτούσαν πριν είναι καλά. Έτσι φίλε να δω το κεφάλι, το κλείσε τώρα για νουλα θέλω να... Και οι γειτόνισσες από το κάτω σπίτι. Καλημερίζω όλο το ακροατήριο και δεν μπόρεσα να ακούσω πολλά και να πάρω κιόλας. Όλο το ακροατήριο, όσες πήραν, όσες μιλήσανε με την αγάπη μου και σε σένα στην οικογένειά σου, στη μανούλα σου. Και θέλω αν μπορείς να μου βάλεις του Κακλή Παραπονιάρη και Ματιές, του συγχωρεμένου.
1: Ας σου πω μια ματινάδα κλείνοντας της κυρίας Ιουλίας που μου έχει στείλει και λέει σας αγαπώ και ας μην μπορώ κοντά σου να σημώσω. Μα την καρδιά μου για να ζεις δώρο θα σου τη δώσω.
2: Μπράβο, και εγώ την έκανα δώρο σε όλο τον κόσμο με την αγάπη μου.
1: Και από εμάς την αγάπη μας, κυρία αγάπη.
2: Την αγάπη, καλύτερο όνομα είσαι, καλύτερο. Και την αγάπη, αλλά δεν άκουσα, δεν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, οι φιλενάδες δεν πήραν οι γειτόνισσες και δεν με αφήναν να ακούσω και να πάρω κιόλας. Αν μπορέσει, βάλε μου το τραγούδι αυτό του Κακλή.
1: Θα ακούσουμε, Κακλή, θα ακούσουμε.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ξέρεις, παραπονιά της Ματίας, του χωρεμένου.
1: Πόπο Γλέντι που είναι τούτο και με λύρα και λαγούτο, πάμε νησιώτικα, Γρηγόρη Σαμόλης, να ανεβάσουμε λίγο το κέφι. Πάμε καλοκαιρινά, πάμε ανεβασμένα. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης που 1η Αυγούστου θα φουλάρει το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο.

Καλημέρα Μπαρμπαλέξη, Κοκαράκι, Άγιος Παντελεήμονας, 27 Ιουλίου, βοήθεια μας λέει ο Μπαρμπαλέξης. Άγιε του Θεού και Ιαματικέ Παντελεήμον, προστάτευσέ μας, θεράπευσέ μας, ελέησέ μας. Γιατρία των ψυχών και των σωμάτων, πρέσβευε υπερημών. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Αλέξη Κοκαράκης. Στην επιστροφή μας θα πάμε σε Αλέξη Κοκαράκη. Ακούσουμε κάτι από τα καινούρια του.

0: κοροϊάλια.
1: Καλημέρα και στη Γερμανία, Αντώνης ο Παλαμιανός. Γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη. Η Κρήτη σε περιμένει, λίγες μέρες μείνανε. Το χαιρετίσματα μου λέει ο Αντώνης σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα από τη Γερμανία, Παλαμιανός.
0: Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγάρια τα ακριμένα και τα λιώτικα για πάμε.
1: Έτσι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28 920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση. Ιουλία Καλιμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
11: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Αχιά μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Αλέξη Κοκαράκη επιστρέφουμε. Αλέξη Κοκαράκης.
1: Μυρφιές, μυρφιές θα στρώσω. Μυρφιές θα στρώσω να περνάω.
0: Γιώργης Ξυλούρης Καντρής και Οδυσσέας Βρέτζος. Μυρφιές θα στρώσω.

0: με ασημένια σχά.
1: Καλό μεσημέρι να πούμε και στο Ρέθινο στην Ευαγγελία Διαμπιτάκη. Της ζητώ συγγνώμη, μια και παρέπεσε λίγο το μήνυμα, αλλά δεν χάθηκε ευτυχώς.
0: Και σας τροσώ να παίρνω η μέρα κλείδεσαι.
1: Με την καλημέρα της, όμορφη Δευτέρα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και χθες. Σας γιόρταζαν χθες και σήμερα. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μας και καλή ακρόαση. Ευαγγελία για πιτζάκι Ρέθυμνο.

0: Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Κακλή και να ζητήσω συγγνώμη στην φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη, αλλά λόγω πίεσης της εκπομπής δεν έχω βρει το τραγούδι το αγαπημένο της. Στην ύστερη μου αναπνοή.
1: Στην ύστερη μου αναπνοή.
0: Αείμνησος ο θάνατος Μανώλης Κακλής, στη λύρα Μανώλης Αλεξάκης. Μια θάνη πεθυμιά μου. Καλώς τα παιδιά από την Άξο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και χαιρετισμούς πολλούς. Πού? Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, που από ό,τι είδα υποδέχτηκε ένα ολόκληρο λεωφορείο που πήγαν στη χάρη του Αγίου Ευμενίου και μετά πήγαν στο σπίτι της κυρίας Μαρίας και τους χαίρασε όλα τα καλούδια του κόσμου. Ένα ολόκληρο λεωφορείο στο σπίτι της κυρίας Μαρίας και πιταράκια και ό,τι άλλο φαντάζεται ο νου σας. Μπράβο κυρία Μαρία, συγχαρητήρια.

0: παρακαλώ.
1: Κι εγώ παρακαλώ, το Γιώργο το Λεκάτσι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Εύα.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, ευχαριστώ σου πάρα πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που ακούει ο Τόκριτο. Και στην οικογένειά σου, Γιώργο.
0: Καλά να είσαι.
1: Επίσης, εδώ βρήκα πάει το βιβλίο της Χαριστής. Χαριστή, καλή σου μέρα, χαθήκαμε, ούτε μιλάμε, ούτε σ' ακούμε. Και θα πω δύο μαντινάδες από το βιβλίο της. Και λέει η Χαριστή, αφού έχω μια, λέει, τσαμοναχή, καρδιά στο σώμα πάνω, Θε μου και ζάντα τη χτυπάς, και σβήνει και τη χάνω. Έχεις.
0: Θα σου πω εγώ στο τέλος, πέσει την άλλη.
1: Καρδιά μου γέλα τσιχαράς, ο ήλιος να προβάλλει και γύρου γύρου ο τόπος σου να ξαναφέξει πάλι.
0: Εγώ θα σου πω κλείνοντας ότι δεν ξεχνώ τις φίλους μου
1: και
0: ας με αργιοθορούνε τα αισθήματα τα αληθινά στο χρόνο δεν χαλούνε.
1: Δεν χαλούνε, δεν περνούνε. Ένα σου πω κι άλλη, ναι.
0: Ναι.
1: Καρδιά μου, λέει, ανεντράνησε. Μα η χειμωνιά θα φύγει και θα ξανάρθει η άνοιξη που κάθε βιόλα ανοίγει. Να θέλα να έχω, λέει, πέτρινη καρδιά στο σώμα πάνω, να μην γρικάτσει στεναγμούς την ώρα που τη βγάνω.
0: Και την Τετάρτη με καλό.
1: Να σου πλήσω.
0: Ναι, πες μία.
1: Μία. Το οποίο, λέει, χειμωνιάτικο έχεις καρδιά μου πάλι, γιατί ήρθε ο πόνος κι ήθεκε στην αδική σου αγκάλι. Καλή συνέχεια, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Εβδομάδα. Επίσης, γεια σου.
0: Αλεφαντινός.

0: ξυπνήσα. Χίλια μύρια κύματα. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής για σήμερα, πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Μια χαρά.
1: Η Ελένη είμαι.
0: Ελένη, from America, ναι. Ακούγεσαι καμπάνα, λες και είσαι δίπλα μου.
1: Ναι, τόσο καλά.
0: Ναι, ναι, ωραία. Πολύ καλά, πολύ καλά σε ακούμε. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Ναι.
1: Καλά είμαστε, καλά. Δεν έχουμε πολύ ζέστη, υγρασία όμως έχουμε. Τώρα έχει ξημερώσει, δεν έχει βγει ο ήλιος ακόμα, αλλά εντάξει, έχει φως.
0: Ωραία, καλή εβδομάδα λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, καλή εβδομάδα. Και για τον κύριο Μονιάτσι που είπατε πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ να τον ακούω σχεδόν κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, σε κάνει να γελάς, έτσι δεν έχει όρεξη. Να τον έχει ο Θεός καλά, να γράφει και άλλα. Αυτός είναι, δεν ξέρω, σπάνιο φαινόμενο που λέμε.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό ο Στάθης και να πω ότι σε όλες τις εκδηλώσεις τα χρήματα, τα χρήματα που τα έσοδα πάνε για τρόφιμα σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.
1: Μπράβο, μπράβο. Βλέπω πολλά βίντεο, πάρα πολλά βίντεο από αυτό, ναι. Και παλιά και καινούργια, ναι, μ' αρέσει πολύ, να είναι καλά. Και όλοι σας να είστε καλά, σε όλο το ακροατήριο και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.

0: ο Σιώτης ο τυφλός τραγουδιστής, βράχνος προφήτης.
1: Έχουμε καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Αϊβαλί, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Από το Αϊβαλί και από το Αϊβαλί να πάμε στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου μιλάει για την Κύπρο. Κύπρος, κόρη εμάσουσα, πολλοβασανισμένη, μισός αιώνας εν πολλά να σε έχουν μοιρασμένη. Θεέ μου και ξεμίστευγε τον εδικό μας τόπο, αλάργο μας τα σχέδια ανίερων ανθρώπων. Χριστέ μου που τους ουρανούς, δω και μία ευκαιρία, ως Ευρωπαίοι να έχουμε και εμείς ελευθερία. Στους Ευρωπαίους μήνυμα που την Κύπρο στέλνω, όσα απολαμβάνουσιν, δικαίουμαι τα τζιέ θέλω, τα τζιέ θέλω. Χαιρετώ σας που καρδιάς, καλή εβδομάδα, Στυλιανός, Κύπρος.

Χαράλαμπος Γαργανουράκης στα λόγια και τα χρόνια. Άλλο ένα μήνυμα από την Νάξο. Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιόρταζαν σήμερα αλλά και χθες, που γιόρταζε και η γυναίκα μου. Να τη χαίρεσαι, κύριε Δημήτρη, τη Βούλα, Παρασκευούλα, και του χρόνου με υγεία.

και του καημού. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης και... Από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του Ζαχάρη του Κριτσοτάκη, Ζητιάνους είμαι στη χαρά. Μια από τις ματινάσεις μας λέει τακτικά ο κύριος Μιχάλης, το Καλογεράκης από τα Χανιά. Ζητιάνους είμαι στη χαρά, παραγωγός τον πόνο. Και η ευτυχία έρχεται όταν σε βλέπω μόνο.

Ζαχάρης Κριζωτάκης. Σας αποχαιρετούμε, φεύγουμε. Αποχαιρετισμός Κώστας Μουντάκης για το τελείωμα σήμερα. Ραντεβού την Τετάρτη στις 11. Σας ευχαριστούμε και στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.

0: στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λούι Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σιδνέι. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με το Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νικολίτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμπζόν Σπορ. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Σαμπάμπ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ο πλουσιότερος της είμαι και το πιστεύω.
10: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
9: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
10: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
9: Μόνο με παλατού φέτσου.
10: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. Τρίτη 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πάτη θυγατέρα εφήλισσα, φώτσα μου δεν ταρανούμε. Φώτσα μου δεν ταρανούμε, μα τη μάνα δεν τη φίλησα και το παραπονούμε.
1: Μα αυτό μωρέ κοπέλι μου, μα αυτό μωρέ κοπέλι μου είναι συμπαθισμένο. Είναι συμπαθισμένο και το φιλί από τον Αλλάχ είναι συμπαθισμένο.

τούτο να τον πειρασμό δεν βάσταξα ο καημένος. Δεν βάσταξα ο καημένος, ποιος είναι ο σκατόχυρος, είμαι ανατριχιασμένος. Ζάλε μου σου τα συγχωρώ, ζάλε μου σου τα συγχωρώ.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
13: Θέλει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
11: Ερωτόκριτος.
13: Πες

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δραματικές ώρες σε Γαλλία και Ισπανία με πρωτοφανείς εκενώσεις ολόκληρων περιοχών. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, 220.000 στη Γαλλία και 90.000 στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία ενώ η φωτιά πλησιάζει στον Μπορντό. Πρωτοφανές πύρινο νέφος δημιουργεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς. Η σημερινή ημέρα θεωρείται μία από τις κρισιμότερες στην πολύκροτη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων.

0: Ανακρίτρια, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, δύο από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Αρχές Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Πυροβολισμοί στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφορές για τρεις νεκρούς και τραυματίες, κρατείται ένας ύποπτος. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν μια νέα προσέγγιση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά το μπλοκάρισμα της Ελλάδας στην υιοθέτηση ενός νέου πακέτου, γράφουν οι Financial Times. Κάθε επιλογή του Τραμπ στο Ιράν οδηγεί σε μεγαλύτερο αδιέξοδο, αναφέρει το CNN.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νεσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0,87.
9: Νησί Μιχαλάκη, Αγιορείτικο ή Μοσχοφίλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορριπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: πω. Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή...
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
15: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: ξεχνάς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λούι Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σιδνέι. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με το Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νικολίτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμπζόν Σπορ. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
0: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ταξιδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος, 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο, 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές
10: πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αγρινό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας, μεγάλη φωτιά στο σημείο. Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Δυτική Γαλλία, που μαζί με την Ισπανία βρίσκονται εδώ και μέρες σε πύρινο κλοιό. Οι φλόγες στη Δυτική Γαλλία έχουν φτάσει σε απόσταση ανάσας από τον Μπορντό, με δορυφορικά δεδομένα να δείχνουν πως οι καπνοί από τις φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Αυστρία. Επιμένουν στο αίτημα για αναβολή οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων της Εργοσέ στη δίκη για τα Τέμπη, παρά την προηγούμενη απόρριψη του αιτήματος από τον εισαγγελέα. Δύο ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο με εγκάβματα, έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.527 μονάδες. Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού, 2 σοβαρά τραυματίες. Οι μεγάλες πόλεις της Αμερικής ξεμένουν από παιδιά καθώς αδειάζουν από οικογένειες στα αστικά κέντρα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θα...

0: θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
2: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
1: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
2: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
1: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
2: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
1: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες μοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ευξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: υποκριτός.
1: Βρέχει και αφήνω ελεύθερο εδώ τον εαυτό μου να κλάψει μαυροχή, θα πω είναι στο μάγουλό μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο πλουσιότερος της γης είναι και το πιστεύω.
6: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
7: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
6: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
7: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
6: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
8: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
15: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα είναι η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού, οι άχνες, απ'

0: Ερωτόκριτος.
1: Άλλοι, άλλοι σου δίνουν φυλαχτό να βάλεις στο λαιμό σου. Μ' αγώ σου αφήνω την καρδιά άγρυπνη στο πλευρό σου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.

0: πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
1: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
0: Αυτόρυζη ή εμβολιασμένη.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
0: Runner και Tronix.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
6: Ακούστε
5: λύση.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή. Ερωτόκριτος.
1: Στου πόνου μου τις αθυβολές παρηγορούνται κι άλλοι, γιατί θωρούνε πως καημοί είναι και πιο μεγάλοι.

λιγόνι. Τι σκέψεις σε λιγόνι και ταξιδεύει ωκεανούς, φως μου και σε ζυγόνι. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου. Μα ήρθες μοναχή σου.

μονιά μου, πιτίδια σας σε τη φωλιά βαριάς να μην την πιάνει. Βαριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

γεμιλιά μου χάνεται, τα μάτια μου σφαλίζω, τα μάτια μου σφαλίζω, δεν περνώ από δίπλα σου, φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

το όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει, αποσύσουνε με ρε.

ανεμποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, γεια σημή μου, στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο στο νου.

Δεν με πειράζει, κόπελιά μου. Δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θυβολή σου. Με την αθυβολή σου, μ' εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

0: θέλω να μου ναι τι φρός να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι να βλέπω με τα μάτια σου με λάχρινό μου τέρι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Το χέρι τσε ελπίδα σησούνε που το σβήσεν η βόρα. Που το σβήσεν η βόρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου
5: γυαλιά. Γιαγιά, για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
5: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Θεέ μου, και κάμε με νερό στο τζάμι τζι σταγόνα, να κρουσταλιάσω δίπλα τζι να βγάλω το χειμώνα.

0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς το δάκρυ χρόνια τρέχει, πως είσαι εσύ η αφορμή άνθρωπος

0: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε 3 νέες γυναίκες στο Παρίσι.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα. Ποιότητα. Ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ιρακλείο.

0: Κατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση 1.58. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Στους 87,9.
1: Μη κοπέλι, εγώ σκευά τα πρόβατα στα

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
6: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
5: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
6: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
5: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
6: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα, στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές ηλεκτρικές φάρνες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Ιουλία Καλυμάνη Live.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
12: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
12: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αγελαδινό γάλα 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρι Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ. Τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
2: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
1: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
2: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
1: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
6: Έχουμε Αλφα! Παντού!
5: Δηλαδή?
6: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αρχώ το επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
3: Τον

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που οι κότοι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.

Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και

όλας κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όλας κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

πόρτες κάνει στο σοκάτσι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Πόρτες κάνει στο σοκάτσι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Να σου αέρας να πενεζμέ μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρυνε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε 3 νέες γυναίκες στο Παρίσι.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
5: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
5: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στιγμή. Σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC copies.

0: τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, Στράτζα, Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
6: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
5: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
6: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο τραγούδι.

0: όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα. Όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κρητικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κρητικόραμα 93,8.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Εδώ είμαστε και εμείς εδώ. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 27 του Ιουλίου 26. Λίγο πριν εκπνεύσει και ο πιο καλοκαιρινός μήνας. Στην καρδιά μάλλον του μηνός. Ο Ιούλιος. Θα κάνουμε την παρέα μας. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ενώνουν και την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλώς ορίσατε. Και η αυλή ανήκει με Στέλιο Μπικάκη, Έρωτα, Φωτιά και Αλμύρα.

Νάκη Πότε, καλησπέρα από εδώ, από τα Χανιά, από το Ζαχαρίλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα και στο Βαλάντι. Αφιερώνει τα παλιά ρούματα σε όλου που ακούνε κριτικό ράμα. Τον ευχαριστώ. 28 2 10 40 140 και απόψε να έρθει στην παρέα μας μέχρι τις 11.

0: Σήμερα λοιπόν η Δευτέρα 27 του Ιουλίου 26 γιορτάζει ο Μπαντελής, ο Μπαντελάκης, η Μπαντελίτσα. Χρόνια πολλά και καλά παιδιά του Αγίου Πεντελεήμονα. Σήμερα είχαμε και ένα υπέροχο πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στα παγερούματα στο χωριό μου. Ένα κεράκι άναψα για όλους, για την παρέα μας. Να είμαστε καλά, είναι ιαματικός γιατρός. Να φυλάει όλο τον κόσμο και όλοι αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα να πάνε και εκείνοι γρήγορα στο σπίτι τους οι άνθρωποι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καλησπέρα Κυριακή, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Το επόμενο το έχετε επιλέξει, είναι από Μιχάλη Σταυρουλάκη. Καλησπέρα Σταύρο, καθοδόν στο Ρέθινο εκεί στην πόλη. 28-210-40-140. Κριτικό ραμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι.
1: Υπάρχει νύχτας μυστικά, υπάρχει νύχτας μυστικά.

0: τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την εκπομπή. Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματά σας, να τα πείτε οι ίδιοι. Πάμε στην αγαπημένη μας φίλη και σήμερα στα Τρίκαλα, στην Τζορτζίνα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, επίσης, χρόνια πολλά. Γιατί ο Άγιος Παντελεήμονας είναι μεγάλος Άγιος.
0: Μεγάλος. Όλοι οι Άγιοι είναι μεγάλοι, μεγάλοι
1: χάρη τους. Ναι, να μας βοηθάει όλους.
0: Είναι ιδιαίτερος.
1: Χρόνια πολλά για το χωριό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χιονίζει στα Τρίκαλα, δεν νομίζω.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Πού αφιερώνεται?
1: 40 βαθμούς κοντέψω βραλιώσουμε.
0: 40, μια χαρά σας βρίσκω. Πού αφιερώνεται?
1: Τι μια χαρά, αφού δεν έχουμε θάλασσα.
0: Θα στείλουμε λίγο από εδώ, κάνα βιτίο. Κάνα...
1: Θέλω, θέλω. Δεν ήξερα τι να ζητήσω. Λοιπόν, και τώρα θέλω
0: θάλασσα.
1: Του Ζωηδάκη, το αγαπημένο μου τραγούδι του Φεγγαριού. Σε λίγες μέρες έχει πανσέλινο. Αλλά έχω πολύ καιρό να τα ακούσω.
0: Καλώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Αφιερώνω σε όλους. Καληνύχτα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Και απόψε είμαστε εκπομπή που την ακούτε σε όλη την Κρήτη μέσα από το κρητικό μας στα Χανιά και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9 οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης μας και απόψε στην παρέα σας. Καλώς ορίτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 15 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στην παρέα μας και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή 27 ο Ιούλης, λίγο πριν εκπνεύσει λοιπόν και ο μήνας Ιούλης. Χρόνια πολλά στον Παντελή και στην Παντελίτσα και να έχετε την υγεία σας και του χρόνου με υγεία. Νίκος Ζωηδάκης, Γιώργος Κερέτης για τη φίλη μας την Τζορτζίνα που μας ακούει και απόψε ψήλα στο Βόρα, στα Τρίκαλα.

Γιώργος Χαιρέτης, Νίκος Ζωηδάκης του Φεγγαριού, καταπληκτικό τραγούδι. Καλησπέρα και στο φίλο το Χρήστο εδώ στα Χανιά, στο Πασακάκι. Έχει επιλέξει το επόμενο από Γιώργη Κλάδο. Το αφιερώνω στον κύριο Καλογεράκη και σε όλους που ακούνε Κριτικόραμα. Καλησπέρα Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Καθοδόνη Μαριάννα μας. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Να έρθετε στην παρέα μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε και απόψε την παρέα μας. Μέλισσα, Γιώργης Κλάδος.

0: Πάμε και στο Ηράκλειο απόψε, στην πόλη του Ηρακλείου όμως, να ακούσουμε την αγαπημένη μας κυρία Εύα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή βδομάδα.
1: Με τον αγαπημένο μας Κωστή Χουβεράκη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Μεγάλη μου τιμή.
1: Καλησπέρα,
2: Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή βδομάδα να έχουμε. Με την οικογένειά σου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Σε όλο το ακροατήριό μας μια όμορφη καλησπέρα. Τον κύριο Σωμαροστελή, στο Δημήτρη, στη Ρούλα, στη σύζυγο του κυρίου Δημήτρη και όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο και Κωστή Χουβεράκη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να πούμε μια ματιναδούλα
0: στη
1: Ρούλα μας.
0: Έστειλε και μήνυμα. Έστειλε μήνυμα αλλά δεν προλάβα να το διαβάσω, το διαβάσω σε λίγο.
1: Δεν πειράζει, θα το διαβάσετε μετά. Ό,τι τραγούδι έχει επιλέξει αυτή. Εγώ θα πω στη Ρούλα μου. Εγίνει και Ρούλα η αγάπη μας, σαν τζικορφές μεγάλη, και δα δε βρίχνεται ποθές τόπος να την εβάλει. Με την αγάπη μου Ρούλα, και εσύ Κωνσταντίνε με την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: κύριε.
1: Και δροσουλίτες του Μανώλη.
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλη, να σας ευχαριστώ. Καλή
1: και
0: εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα, Ευγενία. Μας ακούει από τη Σούδα, λέει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Τασία, βρύσες από Κόρνα. Λέει η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από το ακροτήρι. Καλησπέρα, καλή εκπομπή σε όλο το ακροτήρι που ακούει Κρητικόραμε και Ερωτόκριτο. Εξαιρετικά στην κυρία Εύα με την αγάπη μου, έστειλε όμως και την απάντηση. Α, την αφιερώνω και στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά, και εκείνο και την οικογένεια.

0: Πάμε και νότια Ηράκλειο Τυμπάκη, στο αγαπημένο Τυμπάκη και στον Ερωτόκριτο βέβαια, αλλά και στην αγαπημένη μας φίλη την κυρία Μαρίκα μας ακούει. Τι κάνετε και απόψε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο. Να είναι όλοι καλά, όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος. Και σήμερα που τυπάμε τον Άγιο Παντελήνα.
1: Έχουμε βαλάντιδες εδώ στο Τυμπάκη. Και αφιερώνω την εκπομπή για αύριο και τα χρόνια μου πολλά.
0: Νομίζω ότι γιορτάζουν αύριο.
1: Παιδιά.
0: Η Χρυσοβαλάντου, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, οι Βαλάντιδες.
1: Ναι, ναι, οι Βαλάντιδες. Ναι, ναι. Οι Βαλάντιδες. Είναι μοναχοπαίδια, μάλλον που η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, γιατί και εγώ είμαι δεμένη.
0: Α,
1: και πάω και να βολαπάρω. Γιατί δεν έκανε η κόρη μου η πρώτη παιδί. Και πήγε και τσίφερα από το μήλο.
0: Μα διάβασα ότι έχει γύρω. Κάνει πάρα πολλά θαύματα η.
1: Ναι,
0: η
1: βέβαια, Κωνσταντίνε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Βέβαια. Σε όλου τον κόσμο να βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι από μένα αφιερωμένο. Ιδιαίτερα στο κύριο Καλογεράκη που άκουσα και είπε το όνομά του. Στον κύριο Σπύρο, τον Ελένη τον άλλο, τον
0: Χανιώτη. Ναι, στη Σούτα, τον κύριο Τριταφυλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους αγαπώ πολύ, τον κύριο το Μαροστελή και το Χαραλάμπι μας.
0: Καλή ξημέρωμα, καλή εβδομάδα να περάσουμε. Είναι και, είναι και τελευταία εβδομάδα του μηνός.
1: Σας αγαπώ να πολύ, πάει... να το ξέρετε.
0: Η αγάπη,
1: όλους,
0: η αγάπη είναι αμοιβία, σας ευχαριστούμε.
1: Και άντρες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε,
0: την αγάπη
1: συνέχεια,
0: μου στο Τυμπάκι.
1: Συνέχεια.

Και μετά το Γιώργη Κλάδο, ένα τραγούδι σε στίχους Δέσποινας Παντιδάκη, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διέρμα, να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, να δούμε που θα κάνουμε τις καλύτερες αγορές στην Κρήτη και στα Χανιά ιδιαίτερα. Το επόμενο για το Μανώλη, τον καλό μας φίλο με τη μητέρα του που ακούσαμε πριν λίγο εκεί που μας ακούει στην πόλη του Ηρακλείου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να περάσουμε, υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Λιλικάκης Ανδρέας, ένα καταπληκτικό τραγούδι, ο αγαπημένος φίλος και συμμαθητής μου. 3 χρόνια στο ίδιο θρανείο καθόμαστε με τον Λιλικάκη και τον Ανδρέα στο Λύκειο. Από τότε μου έγραφε καταπληκτικές ματινάδες, το είχε το μικρόβιο.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Ιουλίου σήμερα και τη γιορτή τους έχουν ο Παντελεήμων, ο Παντελής, ο Παντελάκης, ο Παντέλος, η Παντελίτσα, η Παντελίνα, η Παντελεού.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κριτικόραμα. 93,8.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά Κριτικόραμα 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε την παρέα σας, καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ορίσατε, καλό ταξίδι, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Σήμερα γιορτάζει, είπαμε, Παντελής, Παντελίτσα, χρόνια πολλά σε όλους που, και σε όλες που έχουν την τιμητική τους, και του χρόνου με υγεία να είμαστε εδώ να σας ευχηθούμε ξανά. Προκαταβολικά αύριο, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, να πω ότι γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντης, ο Βαλάντης, η Δροσίζα, η Δρόσο, η Δροσοσταλίδα, ο Βαλάντης, η Χρυσοβαλάντη. Χρόνια πολλά και καλά. Σπάνια ονόματα κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, παιδιά, να έχετε την υγεία σας. Μανώλης Αλεξάκης. Αυτή την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, μαζί με το μεγάλο Βασίλη Σκουλά, σε μια συναυλία μοναδική στα παλιά Ρούματα, είστε όλοι καλεσμένοι. Μανώλης Αλεξάκης, ο Άτυχος Ψάρας.

0: παντού.
1: Μανώλης Αλεξάκης, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Είπαμε για πρώτη φορά στα Χανιά και συγκεκριμένα και στα Παλιά Ρώματα αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου. Μια συναυλία, διαφορετική βραδιά διοργανώνουν εκεί στο χωριό μου στα Παλιά Ρώματα με τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά και τον Μανώλη Αλεξάκη. Η νύχτα θα γίνει ακόμα μορφότερη. Αυτοί οι κορυφαίοι κριτικοί καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά και συγκεκριμένα στα Παλιά Ρώματα και με το σύλλογο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων και τους Ρουματιανούς θα περάσουμε μια νύχτα με Πασόλινο μοναδική. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν, Κυριακή 2 του Αυγούστου, στα Παλιά Ρώματα, Μανώλης Αλεξάκης και Βασίλης Κουλάς. Καλησπέρα, Νεκταρία, να σε καλά, είδα το μήνυμά σου. Η Ρούλα Μπούχνια καλά, ευχαριστεί πάρα πολύ και την κυρία Εύα και το γιο της και όλους που ακούνε. Το επόμενο από Αναστάση Μπούχλη και Αντώνη Κουράκη. Καλησπέρα και μας στέλνε ο Σωμαροσταλής από το Λεχριά, από το Ρέθυμα, το Αμάρι, για την κυρία Μαρίκα, για τον Τρίτα Φυλάκη, για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Κρητικό Ράμα και Ρωτόκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Είπαμε λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή, 2 του Αυγούστου, είστε καλεσμένοι στο χωριό μου στα Παγιά Ρούμα. Ήταν ιστορικό χωριό της Κισάμου, να γνωρίσετε τις ομορφιές, τα τοπία, τα μουσεία και πάρα πολλά πράγματα που ενδιαφέρονται που υπάρχουν στα Παγιά Ρούμα. Το καταράκτες που τρέχει όλο τον χρόνο σε ένα τοπίο φυσικού κάλους. Και για εσάς που μας ακούτε εκτός του νομού Χανίου, μπορείτε να το κάνετε και σαν εκδρομούλα, να έρθετε το πρωί να κάνουμε την παρέα μας και να διασκεδάσουμε με τους δύο πολύ μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά και συγκεκριμένα στα Παγιά Ρούματα, στην Κίσαμο, με τον Βασίλη Σκουλά και τον Μανώλη Αλεξάκη. Και ακούμε Βασίλη Σκουλά.

Ήταν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς, σε Ψηλόβουνο. Μια καλησπέρα και από την Κομωτινή μου απόψε από τη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Νίτσα που μας ακούει στο Ρέθυμνο. Την ευχαριστώ. Ο καλός φίλος ο Σωμαροστελής, επίσης από το Ρέθυμνο, από το Λεωχριά Μαρίου, έχει επιλέξει το επόμενο από τον έμνηστο Θανάση Κορδαλό. Υπάρχω και θα υπάρχω πάντα μέσα στη σκέψη σου.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

Και μετά τους αξέχαστους Νίκο Σοπατσί και Μανώλη Κακλή, οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ένα τραγούδι αγαπημένο το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στον Νίκο. Κατεβαίνω, λέει, από τη Μαλάξα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Έχει επιλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα αγαπημένο φίλο, τον Γιώργη το Βογιατζή. 28-210-40-140, ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Να είστε κι εσείς στην παρέα μας που τώρα συντονιστήκατε και στα Χανιά στο Κρητικό Ραμα 93,8, αλλά και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκρητο 87,9. Γιώργης Βογιατζής, εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Καταπληκτικό τραγούδι.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες.

0: μπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Επιθυμείτε και τεχνητή παλαίωση ξύλου.
6: Παναγιωτάκης, στην Κάπα Γιαμπουδάκη Πελεκαπίνα. Τηλέφωνο 28210-97-064.
5: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο.
1: Κριτικόραμα.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
8: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
7: Παντός καιρού.
8: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
7: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
8: Συντονίσου.
7: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
8: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε ζωντανά αυτό το μουσικό ταξίδι με οδηγό τον Κώστα Γουβεράκη, συνεπιβάτε σε όλοι εσείς. Ένα τραγούδι από τα αγαπημένα του, να το στείλουμε πάρα πολύ εκτίμηση του καλού φίλου του Αντρέα του Μαρκάκη που μας ακούει στο Γαβαλοχώρι στον Αποκόρνα. Έχει επιλέξει Πέτρο Μαρούλη, Σκαλί Σκαλί.

Καλησπέρα και στον Τιμπάκη, στην κυρία Ευγενία, αφιερώνει στην κυρία Μαρίκα, σε όλη, στην κυρία Ποντικάκη, σε όλη τη ραδιοπαρέα Πακού Κρητικόρα με και Ρωτόκρατο. Την ευχαριστώ. Σε λίγο την επιλογή της.

0: Και πάμε πάλι στην ξενιθιά, στη Νέα Υόρκη, στην αγαπημένη μας κυρία Ελένη που και απόψε στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, σε εσάς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και απόψε. Είμαστε. Πάντα καλά.
1: Καλά είμαστε. Αύριο γιορτάζομαι και εμείς εδώ την έχουμε με ωραία εκκλησία Αγία Ειρήνη Χριστοβαλάμη.
0: Μάλιστα, βοήθειά μας όλο τον κόσμο να μας προστατεύει και όλοι οι Αγίοι βέβαια. Γιατί το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
1: Σε μια περιοχή η Αστόρια λέτε.
0: Να ανάψετε ένα κεράκι για την παρέα μας, για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο.
1: Δεν θα πάω, δυστυχώς δεν μπορώ να πάω. Παρόλο που είναι με το αμάξι.
0: Εντάξει.
1: Όταν δεν έχει.
0: Η προσευχή είναι παντού, μπορούμε να προσκευηθούμε σε οποιοδήποτε χώρο. Ο Θεός είναι παντού μαζί μας, όταν πιστεύουμε.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε δίνετε μια καλή ώρα να ακούμε, αλλά γιατί τα νέα που ακούμε τώρα και εδώ και στην Ελλάδα είναι πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα και εσείς είστε μια όαση που λέμε.
0: Δυστυχώς ο κόσμος αλλάζει. Αλλάζει προς το χειρότερο.
1: Εμείς... Μορφωμένοι, νομίζω, ορισμένοι, μορφωμένοι, παραμορφωθήκανε και κάνουν πράγματα.
0: Πρέπει. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί.
1: Εμείς
0: απλά πρέπει να απομονώνουμε τους κακούς και να είμαστε δίπλα να στηρίζουμε τους καλούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, εμείς εδώ, για σας καλό ξημέρωμα.
0: Ναι, για σας είναι απόγευμα και μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Πέτρος Μαρούλης, Γιώργος Μανογιούδης, καταπληκτική συνεργασία στο συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα στη Τζίνα εκεί στο Μασταμπά στο Ρέθεμ που λέει καλησπέρα στον πιο αστερά τεχφωνητή που και απόψε εδώ στο κρεβάτι μου συντονισμένη. Περνάω τέλεια, πολλά φιγέλα από τη μητέρα μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι και στα Χανιά αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί και τα δύο ραδιόφωνα φέρουν τον πλανήτη στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 για σας που τώρα συντονιστήκατε, πάμε Κίσαμο με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας. Για τις Λουσακές, για ένα καλό φίλο που μας ακούει, Αντώνης Μαρτσάκης.

0: Και έχουμε και ένα αγαπημένο καλλιτέχνη, καλό φίλε, τον Γιάννη τον Κουμιανάκη. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε, χαίρομαι που μιλάμε.
0: Και εγώ
1: καλησπέρα στους αγροατές.
0: Πού σε βρίσκω, καθοδόν?
1: Είμαι υπηρεσιακά νύχτα στην εργασία μου.
0: Πολύ ωραία, καλή δύναμη.
1: Ξακούω με την παρέα μου εδώ, ήμασταν τρία άτομα τα οποία έχουμε μια αποστολή και ευχαριστούμε πάρα πολύ μας διασκεδάζεις και ευκαιρία που μου δίνεις το λόγο να καλησπερίσω φίλους, φίλες και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και προσεκτικά ρε κοπέλια στα πιωτά. Προσεκτικά, Παναγία μου,
0: στα και πιωτά, στα πιωτά και στην οδήγηση. Δεν είναι ανάγκη να πίνουμε και να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Να πιούμε μέχρι και μπορούμε να κάνουμε την παρέα μας. Απλά τα πράγματα. Η ζωή είναι γλυκιά. Σε ευχαριστώ, Γιάννη Κουμιανάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ,
0: να είστε καλά, φίλε.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από το Βαγγέλη, μας ακούει στην Ιερά Πέτρα μέσα από τον Ερωτόκο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Ανατολικά και Νότια, στην όμορφη Ιερά Πέτρα. Είπαμε Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο το Λεκάκη, στο Μανώλη το Λεκάκη, σε όλη

Και μετά τον Αντώνη Μαρτσάκη, Γιάννη Σκουμιανάκη, τον ακούσαμε και στον αέρα πριν λίγο. Αγαπημένος φίλος ο Γιάννης, αγαπημένος καλλιτέχνης, μας ακούει και στον χώρο της εργασίας του με τους συναδέρφους του. Καλή δύναμη, Γιάννη Σκουμιανάκη, που μας λέει «Εσύ καρδιά μου». Γιάννης Σκουμιανάκης.

0: Και πάμε στην Κάνδανο, στην ιστορική Κάνδανο, σε ένα φίλο τον Εμίλιο. Καλησπέρα, Εμίλιε. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα.
0: Τι λέει καλά, η Κάνδανος? Καλά.
1: Κάνδανος, παλεύουμε με μερική γέρια να την κρατήσουμε.
0: Αυτό, γιατί η πολιτεία δεν βοηθάει. Παίρνει τον παπά, παίρνει τον πρόεδρο.
1: Την ομάδα έχουμε και το σύλλογο των γυναικών. Κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Είναι ήρωος, είστε ήρωος όλοι αυτοί που δραστηριοποιούν.
1: Αλλά είναι πραγματικά.
0: Έχετε και εσείς την Κυριακή την εκδήλωση. Πείτε μου, ποιους καλλιτέχνες έχετε την Κυριακή, αυτή την Κυριακή στον Κάνδανο?
1: Έχουμε τον Μιχάλη του Τουγάνου στις 12 και την Κυριακή είναι τον πάω πολύ το σκουλά εγώ. Πήγα μια φορά στο Ηράκλειο και το σκουλά. Αυτή, το ξενυχτήσαμε.
0: Αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου έχετε και εσείς κάποια εκδήλωση με καλλιτέχνες?
1: Ναι.
0: Τους Κουνάλιδες νομίζω.
1: Πες το σε παρακαλώ μερικές φορές.
0: Με τους Κουνάλιδες.
1: Εσύ είναι με τις Κουνάλιδες.
0: Καλώς.
1: Και αφού δεν μπορείς να έρθεις στις Κουνάλιδες, να γνωριστούμε.
0: Θα γνωριστούμε. Σε ευχαριστώ, την αγάπη μου φίλε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Να σε δω,
0: Ναι, περίμενε λίγο. Περίμενε.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Και την Κυριακή αυτή, 2 του Αυγούστου, η Ιρτακίνη, η ποδοσφαιρική ομάδα της Κανδάνου, διοργανώνει μια όμορφη κριτική βραδιά να πάτε με τους Κουνάλιδες. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ένα σκοπό, να ενισχυθούν ιδιαίτερα όλοι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στα χωριά. Είναι ήρωες. Η πολιτεία δυστυχώς δεν βοηθάει. Ακόμα και ο καφετζής που διατηρεί ένα καφενείο εκεί με δύο καφέδες είναι ήρωας. Πρέπει να επιδοτείται αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να κρατήσουμε πάση θυσία την Ήπεθρο, τα χωριά. Αυτά είναι η ιστορία μας. Δεν είναι μόνο το χρήμα ή ο τουρισμός. Είναι η ιστορία. Τα χωριά είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν απομείνει στα χωριά. Αυτοί πρέπει να είμαστε όλοι εμείς που ζούμε στις πόλεις. Μας έχουν μαντρώσει το σύστημα στις πόλεις ευγνώμων. Είναι οι φίλοι, για τους πραγματικούς φίλους. Από τους Κουνάλιδες, αυτή λοιπόν την Κυριακή 2 του Αυγούστου στην Κάνδανο, στο Σέλινο.

0: Και έχουμε και στην παρέα μας εδώ από τα Χανιά ένα αγαπημένο φίλο, ένα άνθρωπο εργατικό και αγωνιστή της ζωής. Είναι ο Γιώργης ο Καγιωτζής. Καλησπέρα φίλε Γιώργη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ξέρεις ότι είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ, γιατί είσαι ένα άνθρωπο που αγωνίζεται με τιμιότητα για το μεροκάματο, για την οικογένειά σου, για τους φίλους σου και σου βγάζει το καπέλο. Το λέω έτσι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει τελευταία. Και σε ευχαριστώ πολύ που με τιμάς με τη φιλία σου.
1: Θέλω να αφιερώσω στα Γιονάκια. Στα Γιονάκια και στην οικογένειά μου και στο σταθμό σου.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλό ξημέρωμα. Το Γιώργη τον Καγιωτζή τον συναντάμε πάντα με το χαμόγελο εκεί στις ζωντροφές του Κιωσέ, στο Πασακάκι. Από τα καλύτερα παιδιά ο Γιώργης.

0: Και πάμε στη Σούδα εδώ στα Χανιά, σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα μας, τον Σπύρο τον Τρενταφυλάκη. Καλησπέρα Σπυράκο, τι κάνεις, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, χάρηκα.
0: Χθες πήρα τα χαιρετίσματα από τον Βασίλη στο καφέ που ήπιαμε. Μου είπε τα χαιρετίσματα πάλι ο Βασίλης.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ναι, μου λέει ότι σμίγεται στην Ιθιώσκαλα και μου τα βίβασε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Χαιρετώ όλους τους φίλους. Το Σωμαροστελή, τη Μαρία, εσένα, όλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Όλους, όλο τον κόσμο. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. Και αυτοί που δεν μας αγαπάνε, πάλι τους αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στέκω και διψώ και με φορεί πως βίνω.

0: Είπαμε και οι κουνάλιδες αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου στην Κάτανο στο Σέλινο. Μια εκδήλωση που διοργανώνει εκεί όλοι οι φορείς του χωριού, η ποδοσφαιρική ομάδα Ιρτακίνα. Πολλές φορές το λέω, όλοι οι άνθρωποι που διατηρούν εκεί καφενεία, καταστήματα, ομάδες, συλλόγους, είναι ήρωες σήμερα σε αυτή τη χώρα. Κρατάνε θερμοπύλες. Και τους ευχαριστούμε και όσο μας επιτρέπει και ο χρόνος μας να πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε μια ταβέρνα, να κάνουμε την παρέα μας.
1: Καλά καλά να πάθω τα τάξε πως δεν σε κατεχά, τι ήθελα να σε μάθω.
0: Και μετά λοιπόν τους κουμουνάλιδες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, για το επόμενο τραγούδι, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Για την κυρία Ευγενία στο Τυμπάκι, στο Ηράκλειο που είναι το αγαπημένο της.

0: Την καλησπέρα μου και σε ένα καλό φίλο το στο Λυγηθέ. Ξέρει αυτός. Μου λέει, σε ακούω καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Να σε καλά, φίλε. Νοηρά είσαι μαζί μας όμως. Σε ευχαριστώ.
1: Καμιά φορά που τσι πολλές κλαίω.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: 27 Ιουλίου σήμερα και τη γιορτή τους έχουν ο Παντελεήμων, ο Παντελής, ο Παντελάκης, ο Παντέλος, η Παντελίτσα, η Παντελίνα, η Παντελεούσα, η Λίτσα. Το Κριτικόραμα σας το θυμίζει για να ευχηθείτε και να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Χρόνια πολλά και μελωδικά.
2: Καλώς τον έτον έρωτα καλώς τον έτον ξένο καλώς τον έτον ξένο.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σεμπρονά διοργανώνει το 10ο ορεινό
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
8: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
9: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
8: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
10: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
8: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947
10: 788-852.
8: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
16: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
15: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
16: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
15: Τρίτη καζό. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
16: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
15: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

και μετά τον Γιώργο Βογιατζή και τον ύμνηστο Μανώλη Κακλή, το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Στέγιο, να είσαι καλά. Ο Στέγιος έχει επιλέξει εδώ από τα Χανιά Μιχάλη Πετσάκη. Παλιά μου αγάπη.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας 27 του Ιούλη, λίγο πριν εκπνεύσει και ο μήνας Ιούλης. Και από ό,τι λέει η ΕΜΗ, τουλάχιστον για τον Αύγουστο θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού. Όπως και να έχουν τα πράγματα, να περάσουμε ένα ήρεμο και υγιές καλοκαίρι. Τώρα με τη ζέστη λίγο πολύ την ψιλοπαλεύουμε. Εξάλλου είμαστε και παντός καιρού. Καλησπέρα στη Λαμπινή, στο Μιχάλη του Βαβουρά και ένα καλό φίλο που έχει και ένα παραδοσιακό καφενείο εκεί. Γρηγόρησα μόλις πριν λίγες μέρες σε μια ζωντανή ηχογράφηση και μια εκδήλωση που έγινε χαμός εκεί στο Μιξόρο μας στο Ρέθυμνο. Και τον ακούμε λοιπόν, τον Γρηγόρη τον Σαμόλη.

0: Και έχουμε και ένα άλλο φίλο εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ που στην παρέα μου και από το ξεκίνημα. Πού αφιερώνεις, μου είπες.
1: Στο Γιώργη το Βοιαζή.
0: Μας ακούει ο Γιώργης. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στην Ελένη καθοδόν εδώ στο κέντρο της πόλης. Πάντα λέμε κριτικό ρέμα και γουβεράκι. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή ξεκούραση. 28 210 40 140 μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέμβαση.

0: Έχουμε και μια κυρία από το Κολυμπάρι στα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Ευχαριστώ, το όνομά σας.
1: Αναστασία.
0: Αναστασία, ναι. Κύριε. Αναστασία, πού αφιερώνετε?
1: Αφιερώνω στην παρέα μου. Για σένα έχω γεννηθεί, του Σταυρουλάκη.
0: Α, του Σταυρουλάκη, βέβαια, στο μεταδώσω. Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στο Κολυμπάρι.
1: Υπερβολές,
0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

0: Και από το Κολυμπάρι πάμε βόρεια, εκεί που κρεμάμε το χάρτη, στη Θράκη, στην Κομωτινή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνει απόψε η Κομωτινή? Καλησπέρα, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει η Κομωτινή, βλέπω.
1: Ζέστη έχει.
0: Ζέστη και έχει στην Κομωτινή. Μια χαρά σα βρίσκω στα βόρεια.
1: Εντάξει. Έκανε λίγο δροσούλα, αλλά ξένα ζέστη έχει.
0: Αφιερώνει κάπου ιδιαίτερα, θε μπικάκι,
1: Μπικάκι ναι, θέλω, ναι. Είναι εύκολο.
0: Βεβαίω.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Την αγάπη, συνέχεια.
0: Την αγάπη μου στην Κομωτινή, στη Θράκη. Καλή εβδομάδα. Όλοι για κάποιον ή για κάποια έχουμε γεννηθεί, κάπου υπάρχει το μισό μας. Καμιά φορά η ζωή παίζει απίστευτα παιχνίδια, μπορεί να μην συναντηθούμε ποτέ, αλλά πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Κάπου υπάρχει το μισό μας, το άλλο μας μισό.

Μίλαγα και στο τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μήκη και απόψη. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς. Βλέπει τι γίνεται. Σήμερα στα καλά καθούμενα εδώ στην πόλη. Γροθοκόπησε μια κυρία με το παιδί που έβλεπε τη βιτρίνα κάποιος. Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Καλό είναι να μιλάμε οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε. Να μην δεν είμαστε κι ο άλλος. Γιατί όσο κλεινόμαστε τον εαυτό μας, όσο αποκοινωνικοποιούμε, δεν κάνουμε παρέα, δεν μιλάμε. Κάνουμε κακό στο ψυχικό μας κόσμο και στο κοινωνικό περίγειο που στο κάτω-κάτω δεν φταίνει και οι άνθρωποι σε τίποτα. Στα καλά καθούμενα να γροθοκοπήσεις μια γυναίκα που συνοδεύει το παιδί της και βλέπει τη βιτρίνα. Γι' αυτό λοιπόν ψυχραιμία, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Προς το παρόν, Στέλιος Μπικάκης. Το έχει επιλέξει η φίλη μας η Δήμητρα που την ακούσαμε πριν λίγο από τη Θράκη, από την Κομωτινή. Στέλιος Μπικάκης, παρανομία μου, γλυκιά μου, αμαρτία.

Γι' αυτό κάντε παρέες, βρείτε καθαρούς ανθρώπους να κάνετε παρέα, διασκεδάστε, γλεντήστε, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Και μάλιστα δεν ξαναγυρίζουν αυτές οι στιγμές ποτέ πίσω.

Εδώ κάπου τελειώσαμε, μας πιέζει και ο χρόνος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που κάναμε την παρέα μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικόραμα που μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε παρέα σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εκπομπή που την ακούτε σε όλους τους νομούς της Κρήτης ζωντανά στο ραδιοφωνό σας. Αύριο σας θέλω πρωί, λίγο μετά τις 8 και 10. Βγαίνει στον αέρα ο άνθρωπος που ματιάχνει την ημέρα και για μας τους υπόλοιπους. Είναι αυτό που λέμε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι λοιπόν η καλή μέρα θέλει το Μανώλη το Λεκάκι από τον Ερωτόκριτο και από το Κριτικόραμα. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Τετάρτη λίγο μετά τις 9 το βράδυ θα ξανακάνουμε την παρέα μας. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το φινάλε, φωτιά μου, φωτιά μου. Καλό ξημέρωμα.

0: μάγκες.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού, από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος

και να ξαναγίνουμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι, και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να τους δώσω ένα φίλο.

τα χρόνια και μαζί εμισέψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.
1: Εσύ που στα τα μάτια σου, εσύ που στα τα μάτια σου, που τα ζες πως θα με έχεις. Που τα ζες πως θα με έχεις, γίνηκες παράπονο και απ' τα δικά μου τρέχεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ έχω στο περβόλι μου μια βιόλα και ένα γκρίνο. Κι όλο το αίμα της καρδιάς της ρίζας του
0: τοχύνου. Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πίσα σκοτίδι, έτσι που ζω, μα στροφεντζιά και ελπίζω. Να έρθει να δω κι εγώ το φως που τώρα δεν γνωρίζω.
0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Ο δεσεγνώρισάτονε η τυχερή μου μέρα. Ένα διαμάντι μου βάλε η μοίρα μου στη
0: χέρα. Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άκρητος.
1: Σαν είναι φίλοι πιστικοί, δένουν φιλιά μεγάλη. Και αξίζει όσο δεν μπορεί ανθρώπου νους
0: είμαστε
1: να βάλει.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.
2: Οπα, έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άσπρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.